0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Πάμε να τα παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άσο το σιώσει.

όλο στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

αυτά σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

διάβολο. Ποιος δε θέλει να μιλήσει, αρχαίο Ελλήνων, πνεύμα θάνατο, ψάχνει πατρίδα.

Τα χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστίγα έγινε το κρέα σου. Σιρόπι τα ιδανικά. Και αυτά τα λόγια τη γριά μητέρα σου. Ψαρεύει ψάρια στα βουνά. Ξυπομαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού. Την πλάτη καβαλά. Θα πρέπει πάντη σε τοπικό καθένα.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

αγκάθια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: 'Η πόλη ξύπνησε'.
9: Τι μου λες τώρα, 'Η πόλη ξύπνησε'.
8: 'Η πόλη ξύπνησε'.
9: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αφήστε, θέλω κάτι να πω στον Νίκο. Δηλαδή, μπήκαμε με αυτό το τραγούδι, φίλε. Το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία τραγουδιών με τα οποία συνήθως ξεκινάμε. Δηλαδή, με κάποια που έρχονται από το παρελθόν και μας ξυπνάνε μνήμες και συναισθήματα. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι παίζοντας το τραγούδι, μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση να μας ακούσω να μιλάμε. Μπήκα στη θέση του ακροατή και λέω, άντε, ξεκινήστε να δούμε τι θα σχολιάσετε. Να, μα το Χριστό και μα την Παναγιά. Μου βγήκε αυτό το πράγμα τώρα με αυτό το τραγούδι. Σαν να λέω, άντε, ρε, ξεκινήστε. Σαν να ακούω εγώ την εκπομπή στο ραδιοφωνάκι και δεν είμαι εγώ μπροστά στα μικρόφωνα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Can Harry Love, ένα τραγούδι των Supremes από την μεγάλη, την φανταστική, την αξεπέραστη εποχή της Motown. Και ένα τραγούδι που το έκαναν, που το έκανε και ο Phil Collins, διασκευή αργότερα.
0: Πολύ αγαπημένος και ο Phil.
1: Και ο Phil Collins.
0: Φίλε, έχω την αίσθηση ότι σε εκείνη την εποχή θα ήθελες να ζήσεις.
1: Κοίταξε.
0: Και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες να είσαι το αγαπημένο ανιψούδι του θείου και να έχεις αυτές τις γυαλιστερές, τις αυτοκινητάρες εκείνης της εποχής και τότε, να πηγαίνεις στο κολέγιο.
1: Ο θείος τότε μεγάλωνε στην Ξάνθη. Ήτανε πιτσιρικά στην Ξάνθη. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 ήταν για μένα, έτσι και όχι μόνο για μένα, νομίζω, ήταν το αποκορύφωμα του στυλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εκεί αποκορύφωμα 65-66.
0: Μην πεις άλλο, μέχρι 66.
1: Μετά,
0: μην πας στο 67.
1: Μετά άρχισε λίγο και παγκόσμια, αλλά και εδώ και παγκόσμια, άρχισε λίγο να πέφτει και άρχισε λιγάκι να γίνεται κιτσαρία που λέμε. Κιτσαρία. Και στην μουσική. Τέλος πάντων, και σε όλα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, καλημέρα. Με λίγο πεσμένη διάθεση, γιατί από χθες είναι μια έτσι ενόχληση εντονότατη. Και δεν ξέρω τώρα, Μπάμπη, αν σχετίζεται. Αρχίζω να το νιώθω λίγο κάπως και στο λαιμό.
0: Αρχίζει και κρυώνει ο Νίκος.
1: Ναι. Είναι, κοίταξε, είναι η εποχή αυτή η σιχαμερή που εμείς αγαπάμε καλοκαιράκι.
0: Μην λες σιχαμερή, βγαίνω τώρα από το στούντιο.
1: Πρόσεξε.
0: Βγαίνω τώρα, βγαίνω.
1: Σε με να αρθρώσω μια πρόταση ολόκληρη. Λοιπόν, είναι η εποχή που αγαπάμε, αλλά η εποχή που τα τελευταία χρόνια, Μπάμπη, πλέον δεν ξέρω αν είναι καλό να την αγαπώ ή όχι. Γιατί, αυτό το νιώθουν πολλοί καλοκαιράκιδες σαν εμένα. Γιατί υποφέρουμε από την παντοκρατορία του κλιματισμού. Παντοκρατορία. Μπαίνεις ιδρωμένος, ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό, σε καλά, δεν συζητάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν βάλει και τα ψυγεία πλέον. Τα έχουν καλά βάλει εμπρόστια.
0: Υπάρχει αλυσίδα την οποία δεν μπορείς να προσεγγίσεις τα ψυγεία.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και θα σου πω, οι περισσότεροι έχουν στο άνοιγμα. Δηλαδή, μπαίνοντας στην είσοδο έχουν τα ψυγεία,
0: ναι,
1: και βγαίνοντας προς τα ταμεία λίγο κάπου αρχίζει η απόψυξη, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, αλλά μπαίνεις από το σοκ, ας πούμε, της ζέστης, μπαίνεις από τους 35 στους 15.
0: Ισχύει. Υπάρχει μια υπερβολή, όχι παντού,
1: ναι,
0: αλλά σε κάποια καταστήματα υπάρχει.
1: Και δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό, δεν
0: αυτό
1: το ψάξα.
0: Είναι.
1: Μακάρι να είναι αυτό και να μην είναι κάτι
0: μην
1: άλλο.
0: Μην ανησυχείς, ξέρω κάρπα, δηλαδή, πώς τη λένε, τα έχω κάνει αυτά τα σεμινάρια.
1: Από χθες πάντως είναι σαν να έχω φάει καρατιές στο. Ναι, σαν να ήρθαν ο Γιωργάκης μαζί με την Ελευθερία και να με βάραγαν τα εκβοντό από πίσω,
0: λοιπόν,
1: από την πλάτη.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι αυτές οι εναλλαγές είναι επίφοβες. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε μία μέση θερμοκρασία και υδρώνουμε, ή αν περπατάμε κάπου στο δρόμο και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κατάστημα,
1: και είμαστε υδρωμένοι προφανώς.
0: Θα μας τη δώσει, θα μας βαρέσει μια καρατιά Μπρους Λι, καμιά ψήξη,
1: ναι,
0: κανένα στράφωμα κτλ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ρε,
0: μην ανησυχείς, αυτά είναι της εποχής, Νίκο. Μην ανησυχείς. Όταν θα είμαστε μεγαλύτεροι, θα ανησυχούμε. Τώρα το αίμα μας βράζει.
1: Εγώ
0: δεν φοβόμαστε. Μόνο το πέσιμο να φοβάσαι αυτόν τον καιρό. Και κάτι ακόμα και κάτι διαταραχές. Όλα τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Μην ανησυχείς.
1: Εγώ ανησυχώ να δω ποιο είναι το πρώτο μήνυμα του Αργύρη του Δούμπλατζη.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Σόπαρε, Αργύρη. Για να του θυμίσουμε τον αριθμό, μπας και τον ξέχασε.
0: Ο Δούμπλατζη. Μας έχει
1: βάλει στις
0: επαφές. Ότι γίνεσαι λίγο πιεστικός. Θα σου πω ένα πράγμα και είναι συμβουλή. Δηλαδή, εάν αγαπάς πραγματικά το Δούμπλατζη, άστον να φύγει. Και αν σε αγαπάει και εκείνος, κάποιος δεν θα επιστρέψει και θα μας στείλει μήνυμα.
1: Αν επιστρέψει,
0: ναι,
1: θα σημαίνει ότι σε αγαπούσε. Αν δεν επιστρέψει, δεν σε αγάπησε ποτέ.
0: 6-9-30 για τους υπόλοιπους, έτσι. Ο Αργύρης και οι υπόλοιποι φίλοι, πρωινοί, το γνωρίζετε. Αλλά λέμε για τους υπόλοιπους, για τους πιο φρέσκους, πιο νέους φίλους που μας στέλνετε ακόμα μηνύματα στις προσωπικές μας σελίδες. Υπάρχει ο 6930-078-228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Ξυπνήσαμε σήμερα και ο καιρός είναι και η μέρα προβλέπεται πανέμορφη. Δεν υπάρχει ίχνος νέφωσης στον ουρανό. Ένα φεγγάρι στην πολύ ελλειπτική του φάση και μορφή. Καλά, τώρα μην μου δείχνεις τέτοια, τώρα άσε με, σε παρακαλώ. Και γενικώς η φύση σε ένα πρωινό ξύπνημα με κελαϊδίσματα πουλιών. Με. Πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου, εκεί στα Πεύκα έχουμε αυτή την πολυτέλεια, Νίκο. Η μόνη πολυτέλεια που έχουμε από όλες όσες περιγράφεις είναι ότι το πρωί ακούς το κελάιδισμα των πουλιών από τα γειτονικά δάση.
1: Τώρα γιατί θες να τα ακούσεις? Γιατί αύριο το πρωί θα είσαι εδώ με τον φίλο σου, έτσι, και κοντοχωριανό σου, τον Κώστα το Σταθάκη. Εδώ πέρα
0: έχουμε ψυχραθεί λίγο
1: στην τεχνική επιμέλεια.
0: Στο σκουός λίγο μαλώσαμε την τελευταία φορά.
1: Ξέρω. Αυτά τα σπορ έχουν αυτά. Είναι πολύ ανταγωνιστικά. Και γενικά εσείς εκεί πάνω είστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν αφήνετε πρωτάθλημα για πρωτάθλημα ούτε στο γκολφ, ούτε στο σκουός, ούτε στο μπάντμιντον.
0: Τέτοιο είναι. Και από τότε που εμφάνισε και στο κλαμπ τη φωτογραφία του με τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζουν γκολφ, δεν μιλάει στους μισούς.
1: Άσε που νομίζω ότι αύριο θα ψυχραθείτε ακόμη περισσότερο, γιατί εσύ θα του δείχνει τα σπινιαρίσματα από την πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που πήγες χθες.
0: Είδες,
1: πρέπει να σας πω ότι ο Μπάμπης, επειδή χθες ήταν και λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά του, αυτό έχει να κάνει με τα δικά μας τα επαγγελματικά, ήταν λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά του και το αφιέρωσε στον μικρό του αγαπημένο του γιο.
0: Ναι, λοιπόν, ο οποίος έχει τρέλα όπως όλα τα πιστήρια.
1: Ξεσάλωσαν. Πήγαν, φάγαν, ξαναπήγανε βόλτες, πήγαν στα παιχνιδάδικα, πήγανε και στα σπινιαρίσματα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Φίλε, ξέρεις τι γινόταν χθες το απόγευμα? Γινόταν χαμός στην πλατεία. Σου δείξα πλάνα και υλικό. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς σας αρέσει η αυτοκίνηση. Εχθές κεντρική πίστα για drift έγινε η πλατεία Αριστοτέλους. Και ήταν ο Mad Mike, ένας πολύ γνωστός οδηγός και τα λοιπά, ο οποίος ήρθε και μας έκανε επίδειξη των οδηγικών του δυνατοτήτων. Είχε πολύ νεαρό κόσμο, είχε πολύ καλή οργάνωση όλη η διαδικασία και ήταν γεμάτη όλη η πλατεία. Για να φανταστείς, για να μπορώ να έχω καλή θέα, επέλεξα να πάω στο Roof Garden γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής για να έχω την οπτική από επάνω.
1: Βλέπεις μόνο στάλες.
0: Ναι, φυσικά. Πήγα επάνω.
1: Πήγες πάνω στη μόνιμη σουίτα που σου έχουν.
0: Όχι ρε, στο Roof Garden σου είπα. Αυτές τις είχαμε μέχρι την κρίση, μέχρι τα μνημόνια. Μετά δεν μπορούσαμε να τις υποστηρίξουμε.
1: Γιατί θα ζηλέψει ο Σταθάκης τώρα, άμα ακούσει. Λοιπόν, και το είδατε από πάνω, όμως εγώ σήμερα θα πάω να κάνω αυτοψία.
0: Είδε, σου έβγαλα φωτογραφίες περιμένοντας ότι θα πει ο Νίκος. Αυτό που είχε γίνει η κουβέντα στο πλακόστρωτο της παραλίας της Νέας, εάν θα επαναληφθεί και εδώ, δηλαδή αν οι ροδιές, γιατί τα λάστιχα βγάζουν καπνό και καίγονται, μιλάμε από τα σπινιαρίσματα, πώς τα λένε, και τα drift.
1: Ζωγραφίζουν την.
0: Ναι, κυκλικές ροδιές. Έχουν μείνει στην Αριστοτέλους. Για να δούμε. Φεύγουν αυτές με το λάστιχο? Φεύγουν με το πιεστικό?
1: Χθες εσύ πήγες στην γιορτή. Σήμερα εγώ θα πάω να δω τα απόνερα της γιορτής, να δω τι έχει γίνει. Θα περάσω για αυτοψία.
0: Νίκο, πριν πάμε σε άλλο θέμα, επειδή είμαστε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, έκανα ακόμη ένα ρεπορτάζ που νομίζω ότι σε ενδιαφέρει.
1: Να ακούσω.
0: Θα σου δείξω εδώ φωτογραφίες και θα περιγράφω στον κόσμο. Ανεβαίνοντας λοιπόν εκεί στο Roof Garden για να έχω την εικόνα της πλατείας για τα drift. Ο άνεμος έδειχνε ότι φέρνει αυτές τις χλαπάτσες σε μεγάλα κομμάτια
1: από ψηλά.
0: Δες ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ακόμη αυτό εκεί είναι.
0: Στην παλιά παραλία, τουλάχιστον χθες που ήμουν εκεί μπροστά, υπάρχει αυτή η χαβούζα.
1: Μάλιστα.
0: Δες την εδώ.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δες εδώ ότι μεγάλα κομμάτια αντίστοιχα με φυτοπλακτόνο.
1: Τα φέρνει σιγά-σιγά τα κομματάκι προς
0: τα. Και έβαλα. Είχα στο νου μου να βγάλω μια φωτογραφία αυτό το τεράστιο το τέρας που πλησίαζε με το κύμα, εάν θα προλάβει να έρθει μέχρι έξω, μέχρι να φύγουμε. Δες πως σιγά σιγά έχοντας ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, δες πως ήρθε, προσέγγισε και μέχρι, φίλε μου, να τελειώσει
1: και
0: εκδήλωση,
1: πάει, έδεσε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε έρθει. Και λέω, είναι φοβερό. Πόσο κάναμε, δηλαδή, μία ώρα, μία μισή ώρα. Από το μέσο που ήταν του θερμαϊκού και φαινότανε, ήρθε η χλαπάσα και συμπλήρωσε το άθλιο αυτό σκηνικό.
1: Ναι, αλλά μιλάμε και φωνάζουμε τόσες μέρες. Εσύ είδες κανένα σκάφος εκεί πέρα να καθαρίζει?
0: Όχι, τίποτα. Να μην σου πω ότι πήγαινε και το αντίθετο.
1: Τίποτα, δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Κατά τα άλλα, με τον Σταθάκη αύριο θα κοντραριστείτε λίγο, γιατί θα σου πει εσύ στην Αριστοτέλους, ενώ εκείνος πήγε στο Μονακό, ας πούμε, στον Grand Prix.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και εδώ ταξικό είναι το κλαμπ. Τι νομίζεις τώρα, εμείς είμαστε τσιρικιτζίδες τώρα. Είμαστε εμείς σαν τον Κωνσταντίνο τώρα που μπορεί και πηγαίνει τα ταξίδια του με τα ιδιωτικά τα αεροσκάφη.
1: Εκεί,
0: είναι πέρα. Ο μόνος που μπορεί να μπαίνει, έχω μάθει, στο ιδιωτικό αεροσκάφος που η ΚΑΕ Άρης έχει δώσει στο Σπανούλη. Έλα, και στην ομάδα του Άρη για να μετακινείται στις επόμενες υποχρεώσεις.
1: Εσείς εκεί πάνω έχετε τα υλικοδρόμια σας. Λοιπόν, να πάρετε κάνα αεροπλάνο, πάτε και στη Βραζιλία εκεί πέρα με τον Σταθάκη. Νομίζω θα σας εξυπηρετήσει μια χαρά. Βλέπω εδώ πέρα. Μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται. Το ακούσατε αυτό, φίλες και φίλοι?
0: Όχι, το ακούσαμε, Νίκο, και να μην θέλαμε. Είδα μια υπερπροβολή του συγκεκριμένου θέματος. Και εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω. Παλιά.
1: Όχι το θέμα δηλαδή, αλλά την
0: υπερπροβολή. Όχι την υπερπροβολή, δηλαδή δες το. Λες και είναι τόσο τρομερό για να το αναδείξουμε. Δύο κορίτσια τα οποία σύναψαν σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες ήταν και καλόγριες. Και στη συνέχεια κλέφτηκαν μαζί και φύγανε. Θυμίζει κάτι ταινίες ή κάτι σενάρια από ταινίες, Νίκο, άλλου περιεχομένου.
1: Extreme. Ναι, ναι.
0: Άλλο περιεχομένου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σαν να προωθείται αυτό. Δηλαδή αυτό θα το δούμε, παιδιά, σε καμία ταινία η οποία θα καταλήγει στο τέλος στο κρεβάτι μας. Σε παρακαλώ.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα,
0: Νίκο.
1: Τώρα. Τι είναι αυτά που
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Προβάλλονται τώρα με έναν τέτοιο τρόπο και μοναχές και κορίτσια. Η μία λευκή, η άλλη πιο
1: ναι,
0: σκουρόχρωμη, όχι, είναι όλο το πακέτο ενός σεναρίου που παραπέμπει σε άλλες ταινίες.
1: Η μία αφροβραζιλιάνα, η άλλη λευκή βραζιλιάνα, τέλος πάντων, ναι, έτσι.
0: Και το βλέπεις από χθες παντού, παντού, αναπαράγεται.
1: Κόντρα σε όλα τα
0: ακόμα και για αυτούς,
1: συντηρητικά ρεύμα.
0: Ακόμα και για αυτούς που είναι προοδευτικοί, ο τρόπος που προβάλλεται για μένα είναι προσβλητικός, γιατί φαίνεται σαν είναι κάτι τόσο τρομερό, ενώ θα έπρεπε υποτίθεται να είναι μια κανονικότητα πλέον στην εποχή μας.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μακρινή Βραζιλία και ας έρθουμε στις δικές μας τις ακτές. Χθες, ξέρεις, οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν πάρει μία, οι περισσότεροι συνάδελφοι που κάνουν ανταποκριτικά γραφεία στην Βόρεια Ελλάδα για τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Τους ζητούσαν, από ό,τι κατάλαβα, να κάνουν εκεί ένα ρεπορτάζ που αλλού, στα γνωστά φλογητά, στο Δήμο Νέας Προποντίδας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για τις πακτωμένες ομπρέλες και καρέκλες.
0: Αυτό που λέγαμε για αυτούς που κατσικώνουν εκεί,
1: ναι,
0: συμμετάρουν,
1: ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Απλά δες τώρα, είναι ένα θέμα που τα αθηναϊκά κανάλια το αγαπάν πολύ να το προβάλλουν. Τις κόντρες που δημιουργούνται, ναι, εκεί πάνω από την αμμουδιά και τη θάλασσα εκεί, παραθαλάσσια. Αυτές πλέον έχουν γίνει ετήσιες,
0: ναι, ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Και είναι κάτι που τους αρέσει κάθε χρόνο να το παίζουν.
0: Κοίταξε, έχει και την ένταση, έχει και την εποχικότητα σαν θέμα, δηλαδή είναι πριν από το καλοκαίρι. Είναι και Χαλκιδική, ρε παιδί μου, και όπως και να έχει.
1: Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Σαν τα φλογητά δεν έχει.
1: Σαν τα Βραστινά.
0: Και σαν τα Βραστινά είναι από την άλλη πλευρά, είναι προς την Ολυμπιάδα. Δεν θεωρείται Χαλκιδική για μένα εκεί.
1: Θεέ μου. Με κόβει πίσω. Πάνω εκεί που πάω να πάρω μια βαθιά ανάσα.
0: Καθόλου.
1: Γιατί όταν μπήκα δεν αισθάνθηκα καλά. Λοιπόν, γιατί σου είπα, είχε πολύ κρύο στο στούντιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια ακόμη καλημέρα και από τους δυο μας. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9. Η πόλη ξύπνησε. Πλέον ζούμε στις ημέρες του Ιουνίου, που είμαστε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αλλά ήδη είναι οι μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Έχουμε σήμερα 11 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια ημερομηνία αρκετά σημαδιακή. Θα θυμηθούμε και λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Να πούμε κιόλας ότι σήμερα υπάρχει και με αφορμή αυτόν τον λόγο υπάρχει μια στάση εργασίας.
0: Γιατί δεν το λέμε τον λόγο για το μαύρο στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λέμε.
1: Ναι. Το περίμενα, σήμερα, ναι, περίμενα να το αναφέρουμε στην ιστορική αναδρομή και με αφορμή να κυλήσουμε,
0: ναι, αλλά
1: πίσω
0: το πας λαού-λαού και έχει και μια παιδιακή, άρα πρέπει να πούμε τι είναι.
1: Λοιπόν, Σοφία, μετά τις 11 ή μετά τις 12? Νομίζω μετά τις 12. Έτσι?
0: Ναι, ναι, 12.
1: 12 η ώρα. Λοιπόν, για λίγες...
0: 13.
1: Ναι,
0: 12-3 νομίζω.
1: Όχι, 12-4. Θα το αποσαφηνίσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, εμείς πάντως εδώ θα είμαστε, η πρωινή ζώνη, κανονικότατα, μαζί σας. Η Σοφία Ισακαλή βεβαίως, όπως καταλάβατε, και σήμερα μαζί μας. Για αύριο έχουμε τάξη τον Κώστα τον Σταθάκη. Πάμε στον κύριο ο οποίος τραγουδάει
0: 12-4 για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το Μαύρο.
1: Ναι, και με αφορμή βέβαια και τις κάποια αιτήματα των εργαζομένων που δεν είναι μόνο της ΕΡΤ, είναι γενικότερα του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και γενικότερα θα έλεγα των εργαζομένων. Αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν υπογράφονται, τους χαμηλούς μισθούς, γιατί όχι και το μιλάμε για τα μνημόνια και το έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά παραδείγματος χάρη δεν έχει επιστρέψει όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους 13ος και 14ος μισθός, αλλά και πολλά ακόμη αιτήματα. Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε για αυτά. Προς το παρόν, Ertz Overkill, Pulp Fiction,
0: ταινιάρα.
1: Αν και τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει λίγο με ένα άλλο του Ταραντίνο, με τα δύο Kill Bill, και μάλιστα μου βγάζει συνέχεια και βιντεάκια στο YouTube.
0: Το Django το έχεις δει?
1: Το Django είναι καταπληκτικό. Το Django είναι καταπληκτικό.
0: Ο Ταραντίνο είναι καταπληκτικό.
1: Το Django, νομίζω ότι το Django είναι η καλύτερη ταινία του Ταραντίνο.
0: Βέβαια,
1: επίσης πάρα πολύ σκληρή σε κάποιες στιγμές. Έτσι, πάρα πολύ σκληρή. Μου κάνει εντύπωση που μου ανέφερε το Django. Πίστευα ότι μόνο εμένα έτσι με ταρακούνησε τόσο
0: από
1: πολύ.
0: Από τις καλύτερες του ταινίες. Και σε βάζει μέσα. Σε βάζει
1: και πολύ
0: μέσα.
1: Καλή η ηθοποίη, πολύ πιστική.
0: Εμένα ξέρεις ποια δεν μου άρεσε. Γιατί τον αποθόρμο ο Ταραντίνο είναι αγαπημένος και αυτές οι ταινίες είναι αγαπημένες μου. Δεν μου άρεσε αυτή η ταινία που είναι western. Η 7 κάτι, 8 κάτι, 9 κάτι.
1: Έχω δει.
0: Το έχω δει.
1: Δεν έχω δει και όλες τις ταινίες.
0: Δεν μου είπε.
1: Επίσης μου είχε αρέσει αυτή που ήταν σαν ντοκιμοντέρ. Το ήταν κάποτε στο Hollywood, νομίζω, κάπως έτσι.
0: Ναι, έτσι. Την είδα. Αυτή είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ο Ταραντίνο σου λέω είναι αγαπημένος.
1: Που αναφέρεται σε εκείνα
0: με
1: τα χρόνια τέλη 60s, αρχές 70s.
0: Πολύ ωραία ταινία είναι.
1: Και το πώς άλλαξαν κάποια πράγματα το Hollywood.
0: Θα σου αρέσει. Αν σου άρεσε το Django, θα σου αρέσει αυτή.
1: Το ήταν κάποτε στο Hollywood, ναι. Την έχω δει, γι' αυτό σου λέω.
0: Την έχω δει.
1: Ναι. Την έχω δει και μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, διαφορετική λίγο από τις συνηθισμένες του.
0: Για το Pulp Fiction, ποια είναι η αγαπημένη μου σκηνή? Πέρα από το έβριμα που έχει με τον εκτελεστή, ο οποίος διαβάζει στίχους από την Παλαιά Διαθήκη και τα λοιπά πριν εκτελέσει. Ίσως από τις σκηνές που έχω κλάψει από τα γέλια.
1: Με τα σάντουιτς.
0: Όχι, είναι εκεί που έχουν πάρει τον τύπο, τον έχουν βάλει πίσω στο αυτοκίνητο για να τον απειλήσουν. Και την ώρα που συζητάνε και έχει ο άλλος το στραμμένο, την κάνει κατά λάθος πίσω και τα λοιπά, σε μια λακκούβα γίνεται έτσι και μπαμ.
1: Πάει ο άνθρωπος.
0: Και γίνεται το αμάξι πίσω χάλια. Γι' αυτό θέλουν να φωνάξουν, νομίζω, τον Καϊτέλ για να καθαρίσει το αυτοκίνητο πριν τους πάρουν χαμπάρι, πριν το παραδώσουν. Ήταν τόσο αστείο το γεγονός ότι εξαιτίας μιας λακκούβας πυροβολήθηκε άλλος και δεν υπάρχει, δεν. Είναι Ταραντίνο.
1: Είναι κωμικο-τραγικό αυτό.
0: Ταραντίνο είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι, γιατί έχουμε πολλά τραγούδια να ακούσουμε. Έχουμε πολλά καλοκαιρινά ή έστω στις παρυφές του καλοκαιριού. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπάρχουν φίλες και φίλοι εκείνες οι στιγμές που οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται. Που οι όψεις, Νίκο, μπορεί να είναι περίεργες και ανάποδες. Παραδείγματος χάρη για τους διδύμους που λέμε αυτόν τον καιρό. Ναι, και ναι. Δεν το λέω εγώ, το λες εσύ και καμιά φορά το λέει και η φίλη Ευαγγελία. Που λέει: Καλημέρα, Νίκο. Σου είπα ότι κάτι γίνεται, λέει, με τους πλανήτες. Και εγώ, λέει, με αντιβίωση είμαι. Η μεταβολή του καιρού και τα κλιματιστικά, εμένα με χτύπησαν στο αναπνευστικό.
1: Αμάν, πιστεύεις? Περαστικά, περαστικά, βρε.
0: Ίδιοι είστε, μου φαίνεται, φίλε, οι διδύμοι
1: αυτόν τον καιρό. Περαστικά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους μας στην Θεσσαλία, στη Λάρισα, εκεί, στα παράλια, πιο μέσα, στην περιοχή της Μαγνησίας, στους πολλούς φίλους μας, Καρδίτσα, Τρίκαλα και στον Παλαμά της Καρδίτσας.
0: Και σε όλους τους φίλους του ακροατές που δεινοπαθείτε κι εσείς αυτόν τον καιρό με την εναλλαγή κλιματιστικού ζέστης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πράγματι, κοίταξε, λένε και κάποια πράγματα και οι γιατροί. Δεν τα ακούνε αυτά. Χθες που βρεθήκαμε με τον Μάκη τον Ασιάδη, βρεθήκαμε μετά με έναν κοινό γνωστό, ξέρεις, λόγω της συνέλευσης που είχαμε. Και μπαίνουμε στο γραφείο του και βλέπω εκεί, ήταν παγωνιέρα, βλέπω 21 βαθμούς το κλιματιστικό να λέει. Συνήθως οι γιατροί λένε ότι, τέλος πάντων οι ειδικοί, ότι η θερμοκρασία, μια καλή θερμοκρασία για τα κλιματιστικά είναι εκεί στους 26 με 27 βαθμούς. Ότι δεν πρέπει να κατεβαίνει πιο κάτω. Για να κατέβει πιο κάτω, πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες πάρα πολύ μεγάλου ψύχους. Τέλος πάντων, και έχει να κάνει και με το ποια πρέπει να είναι η διαφορά από την εξωτερική θερμοκρασία. Δεν πρέπει να είναι περισσότερο το άνοιγμα, περισσότερο των 8 βαθμών. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα θα το θυμηθώ και πάλι ότι η Νεφέλη Φασούλη είναι στην Μονή Λαζαριστών. Έτσι, έτσι. Μπάμπη, ξέρω ότι σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήθελα να χρησιμοποιήσω μια έκφραση και σκέφτομαι αν είναι ραδιοφωνική να την πω.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Κόψε λίγο, κόψε λίγο, κόψε. Θέλω να την πω, κόψε λίγο.
1: Εντάξει, εκφράστηκε, εκφράστηκε, εκφράστηκε.
0: Την είπα.
1: Λοιπόν, σήμερα 11 Ιουνίου και πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα, λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι, μια που μιλάμε κιόλας για περιοχές Χαλκιδική, Βραστά κλπ.
0: Όχι, 15.
1: Εγώ δηλαδή το ακούω από καιρό το 15.
0: Για Χαλκιδική, εκεί στα Πεύκα να δεις τι γίνεται. Έχει κάτι οικόπεδα τα οποία είναι καθάριστα ακόμη,
1: ναι.
0: Και ακόμα μπροστά στο σπίτι. Πέρυσι.
1: Και είναι και πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Αυτό θέλω
1: λόγω
0: να πω.
1: Δάσους.
0: Ήτανε μέχρι και 2 μέτρα πάνω τα αγριόχορτα. Σε γύρω οικόπεδα έδρας, γιατί έχει αρκετούς ανοιχτούς χώρους, ότι μπήκανε συνεργεία και καθάρισαν. Ακριβώς μπροστά από το συγκρότημα στο οποίο νοικιάζω, Νίκο, το ξαναλέω εδώ έτσι για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, νοικιάζω.
1: Είναι αυτό το συγκρότημα το γνωστό, με την πισίνα,
0: ναι,
1: και το υλικοδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και με τα αγριόχορτα μπροστά στα 2,5 μέτρα. Πέρυσι, 2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, είχα προειδοποιήσει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να καθαριστεί γιατί είναι επικίνδυνο. Το ίδιο θα πράξω και αυτήν.
1: Απευθύνθηκε γιατί στο Δήμο?
0: Όχι, απευθύνθηκα στους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Και είπα ότι να ξέρετε ότι εγώ θα κινηθώ με την λήξη, άμα τη λήξη της προθεσμίας, γιατί εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για φίδια και για τροκτικά και για πυρκαγιές
1: και, έγινε,
0: και για
1: Βάμπη?
0: Τέτοια. Και το καθάρισαν την τελευταία μέρα της προθεσμίας. Γιατί
1: μάλιστα
0: προβλέπονται πρόστιμα, να το ξέρετε. Προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που δεν καθαριστεί το οικόπεδο. Το είδαμε και προχθές τι έγινε. Να, κοκοκό όλοι, γιατί δεν θέλει πολύ να ξεσπάσει μια πυρκαγιά εκεί και να τρέχει σαν τον ποτίκι να κρυφτείς και να μην μπορείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 6.30, 6.31 για την ακρίβεια. Σε βλέπω να κινείσαι εκεί πέρα στους χάρτες και στην κίνηση. Δεν
0: νομίζω. Μα, να, και ο Δημήτρης, ο φίλος, ο Μπιρνάρας.
1: Α, ο Δημήτρης, από τον Παλαμά Καρδίτσας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημητρό.
0: Καθοδόν πρέπει να είναι και ο Δημήτρης για τη δουλειά. Τέτοια ώρα έτσι
1: και αλλιώς. Βλέπω εκεί πέρα και με τη μηχανή του καμαρωτό.
0: Ποιος ξυπνά, εάν δεν έχει μια δουλειά να τον περιμένει. Τέτοια ώρα. Έτσι δεν είναι, Σοφία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, άντε πλησιάζουμε και προς την Παρασκευή.
0: Εγώ έβλεπα τη Λία τη Χριστάρα, δέστηνα σήμερα.
1: Mm-hmm. Πού βρίσκεται?
0: Έχει πάει, νομίζω, κάτω από την αψίδα του
1: Γαλερίου. Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι οι ενδυματολογικές της επιλογές. Τη Δευτέρα, θυμάσαι, ήταν με το πολύχρωμο, το καλοκαινό, το t-shirt που έγραφε
1: με το
0: Paradise.
1: Άσπρο, με το άσπρο, ναι.
0: Και σιγά-σιγά, άσπρο, αλλά μετά με χρώματα, αφού ήταν, ναι, το Paradise. Και σιγά-σιγά μέχρι την Πέμπτη βλέπεις ότι πάμε στις αποχρώσεις του σκούρου. Πόσο να αντέξει, πόση καλά να αντέξει κανείς από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, Νίκο μου. Ε? Πόσο χρώμα να βάλεις, εάν ακόμη θέλεις έστω μια μέρα για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
1: Δεν μου λες, όταν μπήκες, ξεκίνησες και μου έλεγες για τα κατορθώματα του Τραμπ. Να πάμε στον Τραμπ και στους κύριους τίτλους.
0: Ναι, αφού πούμε ότι να, αυτό είναι από τα πράγματα που λέει. Είχαμε δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια, αυτό που έλεγες και χθες, Νίκο, για τους τρεις, για τη φωτιά στο Φίλερο, τους εργάτες που κόβανε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με το σιδεροπρίωνο εκεί, τις μπάρες στη Θέα, και με τους μυθύρες προκάλεσαν τη φωτιά.
1: Και φαντάζομαι μια νομική ευθύνη έχει και ο εργολάβος. Έτσι δεν είναι?
0: Φαντάζομαι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δεν είμαι, δικαστής δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία του ρεπορτάζ 100%.
1: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γιατί νομίζω έχουμε αρκετά σοβαρά θέματα να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν. Πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, το νόμιμη άμυνα έχει να,
0: έχω ένα σχόλιο,
1: έχει να χωρέσει πολλά πράγματα μέσα. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης λοιπόν χτύπησαν, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και για τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα.
0: Εγώ διάβασα τοποθετήσεις του Ντόναλτ και έλεγε ότι εάν δεν ανταποδίδαμε, θα χάναμε σε επίπεδο αξιοπιστίας, δηλαδή θα μας πέραν πλέον, ναι, σοβαρά οι Ιρανοί. Εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Όταν δέχεται πλήγματα το Ισραήλ από τη Χεζμπολά και λέει θα απαντήσω στο Λίβανο και στη Βηρυτό, βγαίνει ο Ντόναλτ και λέει το συγκράτησε, τι είναι αυτά, δεν θέλω τέτοια. Όταν όμως γίνεται, χτυπιέται ένα απάτσι, είναι αφορμή για να απαντήσει, να κλιμακώσει ο Αμερικανός.
1: Το Ισραήλ βρέθηκε και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν ξανά τώρα τελευταία τις τελευταίες μέρες έντονα στο στόχαστρο πολλών, λόγω και ενός βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας, όπου φαίνεται να πυροβολούν σε ένα σημείο, σε ένα checkpoint, σε ένα μπλόκο των Ισραηλινών, ένα παλαιστινιακό αυτοκίνητο στο οποίο ήταν μέσα και ένα βρέφος, το οποίο από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι κατάλαβα, σκοτώθηκε από τις σφαίρες
0: των Ισραηλινών. Αυτό λέει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον αυτό μεταδίδω.
1: Αυτό ήταν μια αφορμή πάλι για να κατηγορηθούν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Ισραηλινή οργάνωση έδωσε αυτό το βίντεο. Ισραηλινή οργάνωση.
1: Ναι, διότι κοίταξε, στο Ισραήλ μπορεί και ακούγεται η άλλη άποψη.
0: Έδωσε αυτό το βίντεο. Ισραηλινή οργάνωση.
1: Ναι, διότι κοίταξε, στο Ισραήλ μπορεί και ακούγεται

0: προσωρινά το Ιράν τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη. Είχαν παραβατική συμπεριφορά, Νίκο, εκείνα τα δύο τα σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες το βράδυ ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρισκόνται ακόμα σε εξέλιξη.
0: Και αυτό λένε πολλοί αναλυτές, Νίκο, ότι η επίθεση στο Απάτσι ήταν η αφορμή. Το θέμα είναι ότι περιμένει και οι Ιρανοί δείχνουν ότι δεν βιάζονται. Ενώ αυτός δίνει, υποτίθεται, προθεσμίες για να τελειώσει το σκηνικό και οι διαπραγματεύσεις και δεν κινείται φύλο. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν, μπράβο, να το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις.
1: Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδράσει στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η τιμή του Brent, και δεν ξέρω δηλαδή και πότε άνοιξαν τώρα, λίγο κοροϊδευόμαστε εδώ μεταξύ μας, η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα $95.4 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89, φτάνοντας στα $92.63. Πρέπει να σου πω ότι και στο πρατήριο που χρησιμοποιώ καθημερινά έτσι ως δείκτη τιμών, και ενώ είχαμε μιλήσει για τιμή που είχε το 15, το 1,5 μπροστά.
0: Εγώ δεν το είδα πουθενά πάντως.
1: Ναι. Εκεί. Ήτανε στο 15,98.
0: Φοβερό.
1: Η τιμή στο συγκεκριμένο πρατήριο πήγε τις επόμενες μέρες στο 16,38 και νομίζω από χθες είναι στο 16,48 ή 16,58.
0: Ναι. Εγώ την καλύτερη τιμή που έχω δει δυτικά στους χώρους που κινούμε, έτσι, ναι, είναι 16,78, δεν έχει πέσει πιο κάτω σε όλη τη διάρκεια την οποία περιγράφεις.
1: Για τον ντίζελ, ε?
0: Ναι, για τον ντίζελ μιλάμε.
1: Όχι, είδα και ένα άλλο πρατήριο κοντά στη γειτονιά μου και χθες να το έχει ακόμα τον ντίζελ στο 16,22.
0: Τι λες, δε φίλε, θα έρθω να μείνω στη γειτονιά σου.
1: Στο 16,22.
0: Πολύ προνομιούχος.
1: Λαϊκή γειτονιά.
0: Ναι, λαϊκή.
1: Σαν τη λαϊκή.
0: Λοιπόν,
1: ξέρεις, εμείς στις λαϊκές εκεί τις δικές μας, ναι, εκτός, ναι, από τα σέσκουλα, τα μαρούλια και τα αγκουράκια.
0: Οι μόνες λαϊκές στις δικές σας τις γειτονιές είναι οι λαϊκές αγορές.
1: Πουλάμε και ντίζελ και βενζίνη, αμόλυβδη
0: σε
1: ντεπόζιτα.
0: Και
1: λοιπά. Ναι.
0: Λοιπόν, για να γυρίσουμε.
1: Και για εντριβή το έχουν.
0: Λοιπόν, το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμινα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση στα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, άντε, τους θυμήθηκαν, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα.
1: Τι έγινε, πώς τους ήρθε?
0: Πώς τους θυμήθηκαν τους αντιφρονούντες?
1: Και γενικά πώς θυμήθηκαν κάποιους άλλους?
0: Με αυτούς αφορμή υποτίθεται ότι πήγαμε να βοηθήσουμε στην ανατροπή του καθεστώτος και τους ξεχάσαμε μετά στην πορεία.
1: Τους ξεχάσαμε, έτσι γίνε. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Ιράν και τον κύριο Τραμπ και ας έρθουμε στα δικά μας. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας θες στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω, Νίκο. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος.
1: Εσύ το είπες αυτό?
0: Όχι εγώ, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες στο One.
1: Λοιπόν, και ξαναγυρνάμε μετά από αυτήν την σύντομη επιστροφή μας στα πράγματα της Ελλάδας. Ξαναγυρνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Belfast, μια μέρα μετά το βίο με αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρας στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω

0: από το μεταναστευτικό.
1: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνή κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς.
0: Η Διεθνής Αμνηστία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παύλοχρατ, στα νοτιοανατολικά της χώρας.
1: Και με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, έλα ρε φίλε. Σήμερα πρέπει να το παίξουμε. Το αρχίζει το μάτς.
0: Σήμερα.
1: Δηλαδή αφιέρωσε έτομο. Σήμερα ξεκινάει.
0: Εντάξει.
1: Είναι φοβερό κομμάτι. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, που θα μεταδοθεί πού αλλού, φίλε Νίκο,
0: από την ΕΡΤ.
1: Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες θέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Θυμάμαι ακόμη που δεν είχε ίντερνετ και στατιστικά κτλ. Νίκο, όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ, σε ένα τετράδιο από τα μπλε αυτά του σχολείου.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες τα πανίνη.
1: Σχεδίαζα.
0: Φάσεις.
1: Τους ομίλους,
0: α,
1: τους
0: μάλιστα,
1: ομίλους
0: μάλιστα.
1: Με τις χώρες, τους αγώνες για να βάζω τα αποτελέσματα, τους σκόρερ, ώστε να έχω τα στατιστικά του Μουντιάλ.
0: Σαν να ήσουν ο Σταύρος ο Πετρακόπουλος.
1: Ναι. Και αναλόγως με το αποτέλεσμα, συμπλήρωνα πόσα είναι τα γκολ, πόσα έβαλαν οι τάδε, τι γίνεται με τις οβαθμίες.
0: Άρε Σταύρο, Σταύρο, που να είσαι. Λοιπόν, αυτά και για το Μουντιάλ και για τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ. Και να θυμόμαστε όλοι πόσο πολύτιμη στη ζωή μας είναι η ΕΡΤ. Έτσι, να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Θα τα θυμηθούμε και λίγο αργότερα. Ένας τελευταίος τίτλος για αυτήν την πολύκροτη επίσης αστυνομική υπόθεση. Από εδώ από τα δικά μας, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, είναι πολλές οι επιβαρυντικές όμως ενδείξεις. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Λοιπόν, αυτά από τίτλους ειδήσεων. Έχουμε βέβαια πολλά ακόμα να δούμε. Θα ακούσουμε και το τραγούδι που θέλεις για παραγγελία.
1: Να βρέπω κασκό.
0: Το έχει, ναι, αλλά θα το ακούσουμε εκείνο το τραγούδι στην ώρα του. Πότε θα μιλήσουμε για Μουντιάλ? Σήμερα με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Μπράβο. Το κρατάμε για εκεί.
1: Καλή.
0: Τώρα πάμε στους λαθρεπιβάτες, Παντελής Θαλασσινός και η παρέα του. Θυμάσαι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που λέγανε? Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Απόψε λέω να.
0: Για να ξεκινήσουμε, κυρία Σακαλή.
1: Να πάμε κρουαζιέρα.
0: Όχι κρουαζιέρα.
1: Κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα πάμε.

0: Νομίζω ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι Μπάμπη, για τα αυτοσχέδια καλοκαιρινά πάρτι και συναντήσεις πάνω στις αμμουδιές, πάνω στα παγκάκια.
1: Αν και νομίζω, Νίκο, ότι έχουν αλλάξει λίγο.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Μην νομίζεις, κοίταξε.
1: Έχουν αλλάξει. Δηλαδή αυτή η περιγραφή.
0: Η πιτσιρικαρία έχει σε μεγάλο βαθμό έτσι ακόμη έναν ρομαντισμό. Όχι ίσως όπως στα
1: δεν
0: χρόνια
1: είμαι σίγουρος,
0: εκείνα.
1: Νίκο μου, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι. Νομίζω ότι αυτός ο ρομαντισμός, τον οποίο τον διακρίνουμε στο συγκεκριμένο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, αφορά μια εποχή που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Ήθελα να το πω σαν έκφραση. Έφυγε, έμεινε πίσω μαζί με τα μακριά μας τα μαλλιά, τις σχέτες και ενδεχομένως και την βαμμένη τη φράντζα από κάποιους πολύ πιο τολμηρούς. Εδώ έχουν αγρέψει τα πράγματα, είναι διαφορετικά πλέον τα καλοκαίρια.
0: Μιλά για σένα, μιλά για σένα.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω ότι και εσύ είχες ποτέ χέτι, βρε.
1: Για τους νέους ανθρώπους, τι εννοείς, μακριά μαλλιά.
0: Όχι, άλλο χέτι, άλλο μακριά μαλλιά.
1: Όχι, δεν είχα χέτι. Δεν μπορούσα με το μαλλί. Τώρα πλέον είναι άλλα τα πρότυπά τους. Δηλαδή περισσότερο με το χρήμα, με την καλοπέραση, με την πισίνα, με το έτσι.
0: Μην το λες.
1: Το λέω και παίρνω την ευθύνη.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες με το κινητό που τους ακολουθεί
1: και
0: πάντου.
1: Και το κινητό είναι εκεί, είναι όλα αυτά. Είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματα. Εμείς πηγαίναμε, το έχουμε πει χίλιες φορές, με τον άνεμο στο κατάστρωμα χωρίς να έχουμε κλείσει κάπου κατάλημα. Και πηγαίναμε καλοκαίρι για διακοπές και τα κάναμε όλα και γυρνούσαμε, ας πούμε, κανονικοί. Χωρίς να μας νοιάζει τίποτα. Μόνο να ζήσουμε το καλοκαίρι, τη στιγμή.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ γκλαμουριά αυτό, η φωνή Σοφία.
0: Η Σοφία βάζει τον όρο γκλαμουριά μέσα.
1: Ναι, είναι πολύ πετυχημένο σκέψη.
0: Ισχύει σε ένα βαθμό και για μεγάλη έτσι πληθυσμιακή κατάσταση του πληθυσμού της νεολαίας. Λοιπόν, πάμε όμως, φίλες και φίλοι, πάμε λίγο, Μπάμπη, τι λες στην ιστορική αναδρομή του σαν σήμερα. Προλαβαίνουμε μέχρι τις 7.
1: Φυσικά και προλαβαίνουμε, Νίκ.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε αλλού? Στο 1821 και πάλι φούντωνε και έβραζε η Επανάσταση. Τέτοια εποχή οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν σαν σήμερα το Αγρίνιο ή Βραχώρι, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Εσύ όμως νομίζω 1870, ότι έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: φίλε, που νομίζω ότι έχει κυλήσει μέσα μας αυτή η είδηση αρκετές φορές, είτε στη μία εκδοχή είτε στην άλλη. 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ζυθοποιία Άμστελ και το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινεκεν.
0: Άλλη Ολλανδική.
1: Και αλήθεια είναι ότι η Άμστελ ήταν η εύκολη πάντοτε επιλογή για μια μπύρα.
0: Αλλά
1: και
0: μιλάμε τώρα
1: από προηγούμενα χρόνια.
0: Μιλάμε για πολυεθνικές.
1: Μπράβο. Πιο βαριά και πιο στιφή στη γεύση, η Χάινεκεν έχει μια άλλη γλυκύτητα. Αλλά πλέον έχουν βγει τόσες πολύ καλές ελληνικές μικρές ηθοποιίες, τις οποίες αν τις δοκιμάσεις, αντιλαμβάνεσαι πως αυτές έχουν μείνει.
0: Τώρα
1: εμείς
0: δεν θα κάνουμε
1: άλλη...
0: ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση, ναι. Αλλά προσωπικά από αυτές τις ζυθοποιίες, τις Ολλανδικές που ανέφερες, δεν βάζω ποτέ, σχεδόν ποτέ στο στόμα μου.
1: Καλά, αφού είστε λίγο της ελίτ, είπαμε. Αλλά ο φτωχός ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να πει και δύο μπύρες, θα τις πιει.
0: Όχι,
1: δεν όλοι σαν και σένα.
0: Δεν θα ενισχύει τις πολυεθνικές. Λοιπόν, 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου με τη ζάχαρη και καλά στα άρματα μάχης. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
0: 1980 και θυμάμαι εγώ το συγκεκριμένο τουρνουά, θυμάμαι και τους συγκεκριμένους αγώνες και θυμάμαι και τον αγώνα μας και με την Γερμανία, Δυτική Γερμανία τότε. Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ιταλία, χάνοντας από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Μια πολύ δυνατή φουρνιά Ελλήνων παικτών το 1980 τότε. Και ποιοι δεν ήταν μέσα, με Κούδα, με Κούι και με πολλούς ακόμα παικταράδες, οι οποίοι θα έλεγα ότι στο τσαφ και από ατυχία δεν είχαν περάσει στην επόμενη φάση. Είχαν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι και θυμάμαι εκείνο το τουρνουά. Και θυμάμαι έτσι και κάποια ταβερνάκια που καθόμασταν και βλέπαμε τότε, είχαν την τηλεόραση, την ασπρόμαυρη ακόμα.
1: Ασπρόμαυρη, ναι, ναι.
0: Και βλέπαμε τους αγώνες. Και στην ασπρόμαυρη ήταν λίγο δύσκολο να διακρίνεις και όλες τις φανέλες.
1: Με τις ανοιχτόχρωμες εμφανίσεις, έλεγε ο παρουσιαστής η τάδε ομάδα, με τις σκουρόχρωμες, γιατί ήταν είναι οι άλλοι.
0: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, 2002, αυτό. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Mm-hmm. Ο Ιταλός Αντώνιο, λέει, Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, για το οποίο όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι αυτός που το ανακάλυψε ήταν ο Κράχαμ Μπελ. Κι όμως το Κογκρέσο αναγνωρίζει ότι ο Ιταλός ήταν ο εφευρέτης, θέτοντας τέλος, λέει, σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Κράχαμ Μπελ.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σκληρό κομμάτι για πολλούς, θα έλεγα, για την ελληνική κοινωνία, για όλη την ελευθεροτυπία. 2013, σαν σήμερα, μία μέρα αγωνίας, ήταν μέρες αγωνίας, εκεί προς το μεσημέρι η αγωνία άρχισε να σχηματοποιείται ακόμη περισσότερο, και το απόγευμα και το βράδυ εκείνης της Τρίτη ήταν, 11 Ιουνίου, είχαμε αρχίσει όλοι να στεναχωριόμαστε πάρα πολύ, να νιώθουμε βασανιστικά τα λεπτά να κυλούν και να έχουμε αγωνία και για την μέρα εκείνη, αλλά και για το αύριο. Σαν σήμερα, λοιπόν, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά, τουλάχιστον με την ανακοίνωση, οριστικά τη μετάδοσή της. Ευτυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο αρμόδιος υπουργός τύπου και μέσω ενημέρωση, κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ανακοίνωσε πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας θα μπει οριστικό λουκέτο και ότι 2.656 εργαζόμενοι θα απολύονταν. Ήτανε το ξαφνικό μαύρο.
1: Το πρωτοφανές, έτσι. Το
0: πρωτοφανές σε παγκόσμια,
1: ναι, ναι, δηλαδή,
0: δεδομένα. Είτε αγαπάει, είτε αγαπούσε κάποιος αυτό τον οργανισμό που λεγόταν ΕΡΤ, είτε όχι. Ήταν μια παγκόσμια θλιβερή αποκλειστικότητα, θα λέγαμε. Και
1: με 2.656 εργαζόμενους, οι οποίοι
0: να μένουν με μία ανακοίνωση στο δρόμο.
1: Και να συμπληρώσω και το εξής, και με την πρωτοτυπία, δηλαδή σε μία χώρα να μην υπάρχει μία δημόσια τηλεόραση, ένα δημόσιο μέσο.
0: Ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.
1: Δηλαδή να υπάρχουν μόνο ιδιωτικές πλατφόρμες ενημέρωσης.
0: Μπάμπη, εσύ εκτός ΕΡΤ εκείνες τις ημέρες, πώς το βίωσες το συγκεκριμένο γεγονός?
1: Ήταν σοκαριστικό για όλους. Εγώ τότε διεύθυνα το Real FM και κάναμε εκπομπές τότε και με την Μελίνα την Καραπαναγιωτίδου. Ήμασταν απ' έξω, είχαμε έρθει για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Και θυμάμαι, φιλοξενούσαμε και τον Χρήστο τον Γιαννούλη και άλλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, που είχαν και μια πιο έντονη συνδικαλιστική δράση ή πορεία εκείνο το διάστημα, κατακεραυνώντας το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης Σαμαράς, για να τα πούμε όλα, ότι τόλμησε κάτι που φαινόταν απίστευτο ότι θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή να κατεβάσει το διακόπτη και να κλείσει το δημόσιο μέσο, τη δημόσια φωνή έκφρασης ενός λαού, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει.
0: Θυμάμαι την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα τη Σημεωνίδου να κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ και να παίρνει τις γνώμες συναδέλφων, μεταξύ αυτών και τη δική μου, εκεί πίσω στο προάβλιο. Στο προάβλιο εκεί πίσω που γνωρίζεις και που εργάζεσαι κι εσύ τα τελευταία χρόνια και αγωνίζεσαι μέσα στα κοντέινερ, έτσι. Γιατί ο κόσμος ίσως πίσω από μία βιτρίνα δεν ξέρει με τι δυσκολίες και με τι ανθρώπινο μόχθο βγαίνει μία παραγωγή και σε ποιες εγκαταστάσεις και σε ποιες συνθήκες, έτσι. Και θυμάμαι, γιατί ήδη τότε είχα πολλά χρόνια πίσω μου στην ΕΡΤ και τώρα βέβαια ακόμη περισσότερο, με ποια θλίψη μιλούσα, αλλά κυρίως αναφερόμουν στο ότι φοβόμουν και πράγματι κάποια πράγματα δεν διορθώθηκαν. Όταν σκοτώσεις έναν οργανισμό, όσο και να θες μετά να τον αναστήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο έναν ζωντανό οργανισμό. Οι εργαζόμενοι τότε της ΕΡΤ και πολύ καλά έκαναν, στην συντριπτική τους πλειονότητα, για να μην πω στο σύνολο, αρνήθηκαν αυτό το μαύρο και το πολέμησαν. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, και τους αξίζουν συγχαρητήρια για τον αγώνα που έδωσαν, όσοι τον έδωσαν και όπως τον έδωσαν. Αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να αγωνίζεται ο κάθε άνθρωπος σε έναν πολιτισμένο κόσμο, Και θα πρέπει επίσης να πούμε το εξής, γιατί ακόμη και στις μέρες μας βλέπω πολλοί να διαφωνούν ή να μιλούν έτσι λίγο απαξιωτικά για αυτόν τον οργανισμό. Να γνωρίζετε φίλες και φίλοι, τα έχουμε πει βέβαια κατά καιρούς, ότι η ΕΡΤ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κανάλι. Είναι ο πυλώνας του πολιτισμού στη χώρα μας. Έχουν περάσει τεράστιοι άνθρωποι από την ΕΡΤ για να την χτίσουν. Πολλές φορές φυσικά με διάφορα κακώς κείμενα, όπως υπάρχουν.
1: Καλά,
0: σε όλους τους οργανισμούς.
1: Προφανώς.
0: Σε όλους τους οργανισμούς. Αλλά έχουν περάσει άνθρωποι όπως ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, όπως ο Στράτης ο Μυριβίλης, όπως ο Δημήτρης Χόρν. Άνθρωποι κολοσσοί,
1: Νίκο,
0: από αυτόν τον οργανισμό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε στο χθες. Να πάμε στο σήμερα και να γίνει μια απλή σύγκριση του προγράμματος και των επιλογών των καναλιών, ναι, της ΕΡΤ σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αν το πούμε έτσι, της ιδιωτικής τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Και αυτό και μόνο νομίζω ότι αρκεί.
0: Σωστά. Να, και αναφέρθηκα πριν στο ότι δεν είναι απλώς ένα κανάλι. Πρέπει να έχουν όλοι στο νου τους τους πομπούς, τις κεραίες, τα ραδιόφωνα. Ένας οργανισμός, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά με την περιφερειακή διάσταση που έχει η εκπομπή με την οποία ασχολείσαι, ένας οργανισμός που έχει 26 περιφερειακά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα για να μεταδίδουν πολιτισμό, ραδιόφωνα που είναι αποκλειστικά για τον πολιτισμό, μουσικά σύνολα που πηγαίνουν και δωρεάν προσφέρουν σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας πολιτιστικό έργο, αρχείο, εκδόσεις.
1: Το συζητάς τώρα.
0: Καταλάβατε, όλα αυτά είναι η ΕΡΤ. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο επιστρέφοντας πίσω στο σαν σήμερα.
1: Θα πω στις γεννήσεις.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι είναι ένας αγαπημένος σου.
1: Πολύ αγαπημένος.
0: Και δικός,
1: δηλαδή,
0: μου τον πήρες.
1: Ζαβ Κιβ Κουστό, 1910, Γάλλος ωκεανογράφος. Έχουμε μεγαλώσει με τα ντοκιμαντέρ του, με την Καλύψο.
0: Απολύτως έχουμε μεγαλώσει. Και με τον γιο του.
1: Και με τον γιο αργότερα, ναι. Μιλάμε από τα πιο αγαπημένα ντοκιμαντέρ. Ενδεχομένως να μας έκανε αυτή η σειρά να αγαπήσουμε τα ντοκιμαντέρ εκείνα τα χρόνια. 1922 γεννιέται και ο Μιχάλης Κακογιάννης. Κύπρος στην καταγωγή, σκηνοθέτης. Θα πούμε μόνο κάποιους. Κάποιες από τις ταινίες. Το Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα.
0: Προσωπικά αγαπημένη μου, το Τελευταίο Ψέμα.
1: Α, κορυφαία.
0: Κορυφαία. Με κορυφαία μουσική του Χατζηδάκη,
1: μιλάμε
0: κορυφαίους συντελεστές.
1: Εξαιρετική. Όποιος δεν την έχει δει, έχει χάσει ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου. Και 1959, Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης.
0: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε τρεις θανάτους. 1835, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο γνωστός Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός. Ουσιαστικά ο διοικητής του ελληνικού στόλου στην Επανάσταση του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. 2004, ο Ξενοφών Ζολώτας, ο πολύ γνωστός Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, αλλά διατελέσας και πρωθυπουργός επικουμενικής κυβέρνησης και μάλιστα και αιωνόβιος, θα λέγαμε έτσι, είχε γεννηθεί το 1904, ακριβώς σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή το 2004. Το 2015, Ornette Coleman, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της Free Jazz.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί το πρώτο δελτίο της ημέρας, ακριβώς στις 7.
0: Αφού πούμε χρόνια πολλά στους Βαρθολομαίους, τους Βαρνάβες και τους Ναθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια
0: πάμε για δελτίο.
1: Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίαστο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 11 Ιουνίου του 2026 ξεκινάμε. Με την πρώτη καλημέρα μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάδης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Εκπέμπουμε από τους 98,3 μεγάκλους στα FM, στην πάντα των FM εκεί μας βρίσκεται, στο διαδίκτυο, στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ertlarisas@papakir.gr, το email για τα δικά σας σχόλια.

11 Ιουνίου του 2013 είχε μπει το λουκέτο στην ΕΡΤ, αν το θυμάστε. Άνοιξε δύο χρόνια μετά και προχωράμε. Είμαστε στις επάλξεις της ενημέρωσης. Στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, τότε που έγιναν πάρα πολλά, τα οποία βεβαίως εξακολουθούν κάποιοι εξ αυτών να στοιχειώνουν την καθημερινότητά μας, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων, τότε που σώζονταν η χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο σώθηκε, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, γιατί το χρέος αυξήθηκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάποιοι νόμοι εξακολουθούν έτσι από την εποχή των μνημονίων, ασχέτως αν κάποιοι φορείς διαμαρτύρονται και ζητούν βεβαίως να καταργηθούν από τη στιγμή που έχουμε βγει από τα μνημόνια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το εορτολόγιο. Βαρθολομαίο και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλος και Κριμαίας, Αγίου Ζαφυρίου του Νεομάρτυρα, ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας, ο Λουκάς με την Λουκία και η Ζαφυρία με τον Ζαφύρη, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αφιερωμένη στο παιχνίδι. Η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Σύνελευσης του ΙΕ για να δείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκει στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που γίνεται για την ευχαρίστηση και την ψυχαγωγία. Συνδέεται συνήθως με τα παιδιά, αλλά και ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλαιη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές γνωστικές, δημιουργικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες, να οικοδομήσουν σχέσεις, να βελτιώσουν τον έλεγχο και την επίλυση προβλημάτων, ακόμη και να ξεπεράσουν μια τραυματική εμπειρία. Το παιχνίδι επίσης κάνει τη μάθηση πιο ευχάριστη. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της δυνατότητας ενός παιδιού να παίζει έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την ευημερία του. Λοιπόν, διευκολύνει λέει και την πρόληψη των συγκρούσεων. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μια ημέρα και στα πολεμικά παίγνια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στον πλανήτη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και όχι μόνο στο απλό παιχνίδι, το οποίο είναι αναγκαίο για τα παιδιά. Η σημερινή ημέρα, η δεύτερη Πέμπτη του Ιουνίου, έχει καθιερωθεί από το 2018 ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου στην μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της. Λιπόδες ύπαρ λέγεται συχνά στην καθομιλουμένη. Είναι μια υπατική νόσο που οφείλεται σε αναπόθεση λίπους στο ύπαρ, στο σηκώτη, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και αναπόθεσης λίπους.

Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με το καιρό. Χθες πρωταθλητισμό στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Δεν κάναμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία από ό,τι βλέπω. Στην παραλία στο Πύργο είχαμε 35,2 βαθμούς. Στο Λουτράκι επίσης 35,2. Στο Κρανίδι 35,1. Στην Πάτρα, στα Δήμα Αργολίδας, εκεί πιο νότια. Εδώ κεντρικά τα πράγματα ήταν καλύτερα αφενός. Για να δούμε πώς θα είναι σήμερα. Το ότι βλέπω εδώ. Λοιπόν, σήμερα στη Λάρισα Πέμπτη έχουμε ηλιοφάνεια, 34 βαθμοί, μια χαρά καιρός, 2 με 3 αποφόρια άνεμη. Και υπάρχει πρόβλεψη για συννεφιά και ασθενή βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα, ένα ψηλό βροχό. Αύριο Παρασκευή έχουμε βροχές και καταιγίδες. 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία αύριο. Ξεκινάμε καλά με ηλιοφάνεια. Μετά τις 12 το μεσημέρι υπάρχει πρόληψη για βροχή και μετά τις 3 για καταιγίδα. Μετά τις 6 το απόγευμα με 7 θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα και θα έχουμε ψηλόβροχο. Το Σάββατο 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός, ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, 34 βαθμούς και 35 την Πέμπτη, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο από την επόμενη εβδομάδα. Αύριο αναμένονται βροχές και καταιγίδες το μεσημεράκι στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Πέμπτη, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και έχουμε μετά το μεσημέρι τις 12 συννεφιά και πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης με το μεσημεράκι μέχρι νωρίς το απόγευμα. 3 αποφόρια άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά. Αύριο Παρασκευή έχουμε βροχή. 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάει το πρωί με 3 αποφόρα ανέμους και με ηλιοφάνεια και μετά τις 12 το μεσημέρι έχουμε σύννεφα και βροχή μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου τουλάχιστον, όπως δίνει η πρόληψη μετεωρολογικής υπηρεσίας. Το Σάββατο 27 βαθμοί με ηλιοφάνεια. 4 αποφόρια άνεμη το πρωί, 3 αποφόρ μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και 2 αποφόρ στη συνέχεια. Την Κυριακή 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Και από Δευτέρα, από ό,τι βλέπω, 31 και 32 βαθμούς, Δευτέρα και Τρίτη. Αυτά και με τον καιρό στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη έχουμε βροχή. Από ό,τι βλέπω, ξεκινάμε με ήλιο το πρωί, αλλά στη συνέχεια μετά τις 10 έχουμε συννεφιά και πρόβλεψη για ψηλόβροχο. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Καρδίτσα και βροχή από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 3 από ό,τι βλέπω. Ενδεχομένως να τραβήξει και λίγο πιο αργά, νωρίς το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε επίσης βροχή. Ξεκινάμε με 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάει με ηλιοφάνεια το πρωί και μετά τις 12 το μεσημέρι έχουμε σύννεφα και βροχή μέχρι και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο 27 βαθμοί, καθαρός καιρός, 4 αποφόρ το πρωί, μετά τις 12 το μεσημέρι θα μειωθούν σε 2 αποφόροι άνεμοι και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς. Και 31 με 32 βαθμούς σε Δευτέρα και Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου έχουν συνεχίζονται βεβαίως οι εχθροπραξίες. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, έχουμε νέες επιθέσεις Αμερικής στο Ιράν με πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων, απάντησε η Τεχεράνη. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, έχουν απευθυνθεί προειδοποιήσεις για στοχοποίηση πλοίων. Ένα τηλεγράφημα του Reuters αναφέρει ότι το στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές ανακοινώσεις, η απαγόρευση διέλευση αφορά τόσο τα πετρελοφόρα όσο και τα εμπορικά πλοία, επεκτείνοντας ουσιαστικά τα μέτρα σε όλη την αυσιπλοεία μέσω του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου. Ο Τραμπ λέει τα δικά του βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει. Δήλωσε μάλλον στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωση επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των Αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του Νότιου Ιράν. Αρνήθηκε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος ότι υπήρξε επαφή, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί της Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ δήλωσε παράλληλα ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς να διευκρινίσει χρονοδιάγραμμα ή προϋποθέσεις για την πάση των επιθέσεων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η επιλογή παραμένει στο τραπέζι ανάλογα της εξέλιξης. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις συγκεκριμένες επιθέσεις κατά του Ιράν. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, έχουμε εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε σε κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent πήγε στα $95.4 το βαρέλι, το West Texas στα $92.63. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την ανησυχία των αγορών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς τα στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους διάβλους μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς. Είχαν πει 3 εβδομάδες, 4 θα διαρκέσουν. Έχουμε περάσει τις 100 μέρες και πάμε ακάθεκτη μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, θα βγει το καλοκαίρι. Μέχρι κάποια στιγμή ενδεχομένως να μας πούν: ξέρετε, δεν φτάνει το πετρέλαιο. Για να δούμε. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις, οι στρατιωτικές που έγιναν, οι στρατιωτικές επιθέσεις εξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούς, τα οποία βεβαίως έχουν κλείσει. Τώρα για να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις διεθνώς. Ο Τραμπ, όπως είπαμε, είπε ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, το οποίο διέψευσε η Τεχεράνη ότι υπήρξε τέτοια επικοινωνία. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι υπήρξαν βάσεις της Αμερικής στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως ανεβαίνουν. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν την Πέμπτη ότι 2 παραβατικά πλοία που επιχείρησαν να διάλυσαν από τα στενά του Ορμούζ πλήγησαν, χτυπήθηκαν δηλαδή. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει πληγεί, λέει η CENTCOM. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίο. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά και το Ιράν προειδοποίησε με συντριπτική και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Ο καθένας λέει τα δικά του, όπως αντιλαμβάνεστε, και εμείς όλοι πληρώνουμε την ύφη, οι απλοί πολίτες. Βεβαίως, ουδείς ασχολείται και, όπως είπαμε, θα το λέμε συχνά πυκνά. Γιατί όλοι ομνίουν στο περιβάλλον και την προστασία του και μας λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε εκείνο. Αυτοί που ρίχνουν τόσες βόμβες και πυράβλους, το σκέφτονται καθόλου το περιβάλλον, τα οποία συνήθως έχουν και απεμπλουτισμένο ουράνιο. Και κάπως έτσι πορευόμαστε μέσα στο 2026, το οποίο, όπως φαίνεται, θα είναι φωτιά και λαύρα σε όλα τα επίπεδα. Και δεν είναι μόνο τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ, έχουμε και τους γείτονες μας μέσα εδώ, οι οποίοι λένε τα δικά τους και αυξάνουν και πληθύνουν τις αξιώσεις τους εναντί ελληνικών εδαφών και νησιών, κυρίως νησιών. Θέλουν το ένα, θέλουν το άλλο, τους ενοχλεί το ένα, τους ενοχλεί το άλλο. Εμείς βεβαίως επικαλούμαστε μονίμως το διεθνές δίκαιο. Το θέμα είναι αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, είχαμε 2 σεισμικές δονήσεις μέσα σε λίγα λεπτά τα ξημερώματα στην Ελλάδα σήμερα. Ο πρώτος σεισμός ήταν μεγέθους 3,6 βαθμών στις κλίμακες Ρίχτερ. Σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Και το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 17,4 χιλιόμετρα. 7 λεπτά αργότερα είχαμε νέο σεισμό 3,3 βαθμών κλίμακας Ρίχτερ στην ίδια περιοχή, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ευβοίας, και είχε εστιακό βάθος 16,6 χιλιόμετρα. Ανοίγοντας κανείς πάντως το χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, λοιπόν, βλέπει ότι είναι διάσπαρτο από κουκίδες σεισμικές δονήσεις. Πάνω από 50 σεισμικές δονήσεις, 50-60.
κουκίδες. Βλέπει κανείς την γύρω περιοχή. Και όπου συνεχίζονται βεβαίως οι μετασεισμοί, κουνάει. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα γίνεται για αρκετό καιρό. Και από ό,τι βλέπω εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή της Θεσσαλίας, τα πράγματα είναι καθαρά. Και στη Θεσπρωτεία έχουμε κάποιες σεισμικές δονήσεις. Εκεί στη λεπτοκαριά Θεσπρωτείας. Λοιπόν, και κάπως έτσι πορευόμαστε. Η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Επιστροφή στα δικά μας. Σερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, η τοπική επικαιρότητα μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ertlarisas.papaker.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση που είχε διατάξει η εισαγγελία Πρωτοδικών για την καταλληλότητα της αίθουσας του συνεδριακού κέντρου στο συγκρότημα Αγιώπολης, όπου διεξάγεται βεβαίως η δίκη για το συγκλονομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η προκαταρκτική είχε παραγγελθεί στις αρχές Απριλίου από την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες και αναφορές συγγενών θυμάτων που είχαν διατυπώσει ενστάσεις για την καταλληλότητα και την ασφάλεια της αίθουσας όταν ξεκίνησε η δίκη. Ζητήθηκε να προσκομιστούν έγγραφα και στοιχεία από την πολεοδομία της Λάρισας και την πυροσβεστική υπηρεσία. Ορίστηκε και πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο και να συντάξει σχετική τεχνική έκθεση. 2,5 μήνες μετά την έναρξη διαδικασίας, από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψε η τέλεση κάποιας αξιόπινης πράξης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο. Για τη δικογραφία, πάντως, αναμένεται να αποφανθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.

Λοιπόν, στο φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκαν οι αποζημίωσεις για τις ζημιές στα φυτικά μέσα που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του 2023 στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει των εξατομικευμένων εκτιμήσεων, δηλαδή των πορισμάτων εκτίμησης και των πορισμάτων των ελέγχου ανασύστασης από τους υπαλλήλους του ΕΛΓΑ μετά τους ελέγχους που έγιναν. Για τα ελαιόδεντρα και τα κελιφωτά φιστίκια έχουμε 160 ευρώ ένα δέντρο. Για δενδρόδες καλλιέργειες σε παλμέτα 50 ευρώ ένα δέντρο. Για λοιπές δενδρόδες καλλιέργειες ελεύθερης φύτευσης 110 ευρώ ένα δέντρο. Και 5.600 ευρώ ένα στρέμμα, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας της ζημιάς. Για τα αμπέλια 3.500 ευρώ το στρέμμα. Και δικαιούχοι βεβαίως είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που χτυπήθηκαν από τις θεομηνίες. Και δικαιούχοι βεβαίως είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που χτυπήθηκαν από τις θεομηνίες.

το κατάστημα του ΕΛΤΑ, τον ΕΛΤΑ που βάζει λουκέτο εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν αντιδράσεις, είχε γίνει σύσκεψη στο, την Τρίτη στο Δημοτικό Κατάστημα και αποφασίστηκε βεβαίως σε αυτή την έκτακτη σύσκεψη να συμμετέχουν, συμμετέχουν σωματεία, σύλλογοι επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι προχωράνε βεβαίως μαζί με τη Δημοτική Αρχή στην κινητοποίηση σήμερα στις 11 το πρωί έξω από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση οριστικού κλεισίματος. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν επέλεξε τυχαία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να προχωρήσει την υλοποίηση του σχεδιασμού, όπως επισημαίνουν βεβαίως οι φορείς εκεί του Τυρνάβου. Είναι μια προσπάθεια να περάσει τα ψηλά χωρίς αντιδράσει το κλείσιμο ενός ακόμα καταστήματος στην περιφέρεια και η περαιτέρω παράδοση βασικών υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Λοιπόν, τα λουκέτα στα υποκαταστήματα του ΕΛΤΑ διαδέχονται το ένα το άλλο, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, προκαλώντας βεβαίως αντιδράσεις στις περιοχές εκεί όπου εξυπηρετούνταν πολλοί κόσμος. Και ο Αμπελώνας, ναι, όλοι. Λοιπόν, και κάπως έτσι προχωράμε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αυξάνεται το πρόγραμμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Στους 300.000 δικαιούχους που έχουν εγκυλάβει επιταγή, προσθέτεται άλλοι 30.000 επιλαχόντες που έμειναν εκτός της πρώτης κατανομής, χωρίς να αλλάζουν τα ανακοινωμένα αποτελέσματα ή διαδικασία επιλογής. Για συγκεκριμένες περιοχές βεβαίως, όπως και εδώ στην Θεσσαλία, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα, όπως και η Ρήμη, Στιάς, Έδιψου, Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας, Άννας στην Εύβοια, οι περιφερειακές ενότητες Σύνων, Νομή, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων και Εύρου δεν προβλέπεται καμία ιδιωτική συμμετοχή μέσω των βάουτσερ. Baby, 67 θέσεις προβλέπονται από το Υπουργείο Εσωτερικών να καλυφθούν στο Δήμο Λαρισαίων. Μιλάμε για ένα... για συμβασιούχους για 8, 9 ή 11 μήνες σε ΟΤΑ σε όλη τη χώρα. 796 άτομα είναι οι προσλήψεις, 67 συνολικά θέσεις στο Δήμο Λάρισας, 6 στο Δήμο Αγιάς και 1 θέση στο Δήμο Φαρσάλων. Αυτή είναι η κατανομή από τις 796 προσλήψεις συμβασιούχων που άναψε πράσινο φως του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, παραχώρησε χθες στο Βόλο, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ένωσης Μαγνησίας, μια συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε βεβαίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αέρια ρήπανση. Ο κ. Κουρέτας είπε ότι έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και επεκτάθηκε το δίκτυο σταθμών μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας. Για πρώτη φορά λειτουργούν πλήρως και οι 8 σταθμοί μέτρησης. 3 στο Βόλο, 3 στη Λάρισα, 1 στην Καρδίτσα και 1 στα Τρίκαλα. Το σύνολο των αναλυτών ρήπων είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Το δίκτυο επεκτείνεται και με νέους ευέλικτους σταθμούς και μετρητές σωματιδίων στην Ήπεθρο και σε μικρότερες πόλεις όπως στον Αλμυρό, στην Αγριά, στη Νέα Σμύρνη, στη Λάρισα, στο κέντρο των Τρικάλων, στο Μεγαλοχώρι, στην Καλαμπάκα, στον Παλαμά και τους Σοφάδες, με στόχο βεβαίως την καταγραφή της χειμερινής σωματιδιακής ρήπανσης από τη θέρμανση και την διερεύνηση των τοπικών βιομηχανικών οχλήσεων. Ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε και το πόρισμα του Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για το πώς αποτιμήθηκε η λειτουργία των συστημάτων που είχαν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την προστασία του κοινού από την ατμοσφαιρική ρήπανση από την πρώην Περιφερειακή Αρχή, με το οποίο αποδεικνύεται ότι αυτοί δεν λειτουργούσαν σωστά.

Αύριο Παρασκευή, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λάρισας με την Εισαγγελία Πρωτοδικών συνδιοργανώνουν εκδήλωση με κεντρικό θέμα την ενδοοικογενειακή βία και την ανηλικότητα στο Μέγαρο των Δικηγόρων της Λάρισας.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα βεβαίως που μας έχει απασχολήσει και τις προηγούμενες ημέρες και έχει σχέση με τη μετακίνηση στους θερινούς βοσκοτόπους των κτηνοτρόφων. Η νέα εγκύκλειος του Υπουργείου εξακολουθεί να θέτει απαγορευτικό στην μετακίνηση προς ελεύθερες περιοχές όπως στην Ήπειρο, στα Γρεβενά, στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση κοπαδιών που ανήκουν στις ζώνες προστασίας. Λοιπόν, ενώ είναι γνωστό βεβαίως ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τις περιφέρειες Ήπειρου και Δυτικής Μακεδονίας έχει στείλει επιστολή ο Περιφερειάρχης, με την οποία βεβαίως συμφωνούν και οι περιφέρειες Ήπειρου και Δυτικής Μακεδονίας, ασκώντας πίεση στο Υπουργείο προκειμένου να βρεθεί λύση για το πρόβλημα μετακίνησης των κοπαδιών στα ορεινά. Δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση, οι αντιδράσεις είναι πολλές, η δυσφορία ακόμη περισσότερη, το πρόβλημα με την ευλογιά εξακολουθεί να υφίσταται και κάπως έτσι πορευόμαστε. Δυστυχώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:43 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσελίδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να επενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-7020 και 62-7021. Ερτλάρισας, papaker.gr, το email για τα δικά σας σχόλια. Εφημερίδα Ελευθερία, δημοτικά τέλη με το κιλό. Έρχεται εξατομικευμένη χρέωση ανάλογα με τον όγκο των σκουπιδιών. Σχέδιο Μαμάκου για εφαρμογή ως το 2030. Σφοδρή κριτική από αντιπολίτευση για τη διαχείριση των τελών. Το σύστημα Pay As You Throw, δηλαδή ότι πετάς, πληρώνεις έως το 2030. Τα δημοτικά τέλη θα καθορίζονται για κάθε νοικοκυριό ανάλογα με την ποσότητα απορριμμάτων που παράγει. Αυτό προανήγγειλε ο Δήμαρχος Λαρισαίων στην ειδική απολογιστική συνεδρίαση. Νέος εξοπλισμός στα νοσοκομεία, επένδυση ύψους 5,7 εκατομμύρια ευρώ για προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη Θεσσαλία. Απεργιακό μπλόκο στη δικαιοσύνη ανακλήθηκε για τις 16 Ιουνίου η δίκη των Ντεμπών. Χθες είχαμε τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Συναγερμός στις πισίνες, νέα εισαγγελική έρευνα για το κλειστό κολυμβητήριο και την ασφαλή λειτουργία του για κοινό και εργαζόμενους. Το κλειστό κολυμβητήριο στο ΕΑΚ Λάρισας. Αν οι δύο πισίνες λειτουργούν με ασφάλεια για το κοινό και τους εργαζομένους, σύμφωνα με την παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας. Αβάσιμη καταγγελία για αίθουσα της δίκης. Στην αρχαιοθέτηση της προτείνει η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Εργασίες αποκατάσταση σε δρόμους των Φαρσάλων, στόχος η οδική ασφάλεια και η καθημερινότητα των κατοίκων. Αντιδρούν έντονα για το πολλαπλό βιβλίο πίεση χρόνου και ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς. Κυκλοφόρησε το 15ο τεύχος Αχιλλιοπόλης, αφιερωμένο στη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Η Θεσσαλία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο. Ο Γαβρίλης Σακελάδης που βρέθηκε χθες εδώ στη Λάρισα, πρόταση για ένα αναπτυξιακό μοντέλο από αριστερά και οικολόγους. Μήνυμα εμπιστοσύνης από τις αγορές για την Optima Bank. Μας κλέβουν έσημα, καταγγέλνουν οικοδόμιο, που οργανώνουν απεργία στις 24 Ιουνίου και στη Σέντρα η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το παγκόσμιο κύπελο, τι άλλο. Αλλά είναι σε ώρες έτσι, δεν είναι, Δημήτρη, όπου θα πρέπει να είσαι νυχτοβάτης. Αντιδρούν στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο, λαμπάδια σιλιόμενη κατοικία στα Φάρσαλα, πρώτες βοήθειες σε άτομα με προβλήματα ακούς και φεστιβάλ πελαργών το Σάββατο στη Γερτόνια. Ωραίες εικόνες από την Γερτόνια εκεί στο παλιό αρχοντικό, εκεί που κάποτε βεβαίως γίνονταν μέχρι και πειραματικές καλλιέργειες κακάο στις αρχές εκεί λίγο μετά το 1900, στο κονάκι Παπαδημητρίου αν δεν κάνω λάθος. Παπαδημητρίου, Παπαγεωργίου, τέλος πάντων. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πράσινο φως για 796 προσλήψεις, γράφει η εφημερίδα Κόσμος. Το πρώτο της θέμα, στο Δήμο Λαρισαίων θα καλυφθούν συνολικά 67 θέσεις, σε κατανομή από το Υπουργείο Εσωτερικών και η Δήμη Αγίας και Φαρσάλων. Δίκη Τεμπών, δεν πρόκειψε να αξιόπινες πράξεις για την αίθουσα. Δισεύρετοι εργάτες γης της Θεσσαλίας, ναυτική παραγωγή, έρχονται επιπλέον 30.000 βάουτσερ στον κοινωνικό τουρισμό. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Τον σκότωσε στον ύπνο του. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το διπλοφωνικό. Ο 26χρονος από τη Σκιάθο σκοτώθηκε με πυροβολισμό ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε επειδή ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία. Η γυναίκα κατακρεουργήθηκε δίνοντας μάχη με τον δολοφόνο του Αιγείου. Οι αποκαλύψεις γύρω από το αποτρόπαιο διπλό έγκλημα που έγινε στο Αίγιο, όπου τα θύματα είχαν καταγωγή βεβαίως από το νομό της Μαγνησίας. Στις αίθουσες των δικαστηρίων ολόκληρη γειτονιά. Αλλεπάλληλα επεισόδια από 45χρονο που κατέληξε με χειροπέδες. Αυτή τη φορά απείλησε η γειτόνισά του και τα παιδιά της ότι θα τους σκοτώσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκομαι εδώ, έλεγε ο ίδιος μάλιστα. Έστειλαν ηχηρό μήνυμα οι δικαστικοί. Υπάλληλοι καθολική συμμετοχή στην απεργία ζήτησαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με προσωπικό ασφαλείας στο πρωτοδικείο του Βόλου. Παγκόσμιο βραβείο καινοτομίας για τους Boombots θριάμβευσαν τα βολιωτάκια του ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο. Δημιούργησαν αντισεισμική βάση για μουσιακά εκθέματα που αντέχει τα 10 Ρίχτερ και τα 2G. Μάλιστα. Μπράβο στα παιδιά. Καλοκαιρινές ανακοινώσεις για χειμωνιάτικα μέτρα στη Θεσσαλία. Τι είπε για το φαινόμενο της Εθαλομίχλης ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας. Ιωάννα Τσαλούχου, πρώτη στο βάθρο με την σκυτάλη 4x100, 17χρονη βολιώτησα κολύμβητρια. Το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης κατέκτησε η 17χρονη κολύμβητρια της Νίκης Βόλου. Χθες στοιχείο. Παγκόσμιο κύπελο κάνει σέντρα απόψε το βράδυ. Το Μεξικό υποδέχεται στις 10 τη Νότια Αφρική. ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό φιλοξενούν συνολικά 48 εθνικές. Διαμαρτύρια βγαίνουν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους. Εν μέσω καλοκαιριού, αγρότες Ζαγορά και Ρίγα Φεραίο δεν μπορούν να ποτίσουν.
Αυτά από τον ταχυδρόμο, την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Σχέδιο κατά της αέριας ρυπάνσης, σειρά μέτρων και πρωτοβουλειών από την περιφέρεια. Σε άμεση εφαρμογή σύγχρονο προγνωστικό μοντέλο με πρόβλεψη των επιπέδων ρύπανσης και έγκαιρη ενημέρωση πολιτών και ευπαθών ομάδων. Σε πλήρη λειτουργία και επέκταση των δίκτυων σταθών μέτρησης. Αφιέρωμα με τραγούδια της Ετωλακαρδανίας. Ναυτική εβδομάδα ανοίγει απόψη η αυλαία στο Μουντιάλ. Παίζουν Μεξικό, Νότια Αφρική. Στο Βόλο το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νεφρολογίας. Νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να έχουμε ψυχολογία νικητή. Συμμετοχή 98% των δικαστικών υπαλλήλων στην απεργία. Βελτίωση σιλικών εργασίας ζητούν. Γαλοπούλα τέλος στα σχολικά και ηλικία από Σεπτέμβριο. Σύγχρονος εξοπλισμός στο νοσοκομείο του Βόλου από την περιφέρεια. Ελεύθερος χωρίς όρους 19χρονος κατηγορούμενος για βιασμό. Στα Σκαριά νέο πολιτιστικό κέντρο στον Αλμυρό. Παρεμβάσει 7 σχολικές μονάδες σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Και σταθερά τα δίδακτρα της ΙΣΑΕΚ Δήμου Βόλου για το νέο σχολικό έτος. Αυτά και από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Σχέδιο ασπίδα για την αέρια ρύπανση, επέκταση του δικτύου μετρήσεων και άμεση εφαρμογή προγνωστικού μοντέλου για τα μεγασωματίδια. Κουρέτα ρύπανση στο Βόλο είναι πολιτικό ζήτημα. Τρόμος η γειτονιά του Βόλου, 45χρονος απειλεί οικογένειες και προκαλεί καταστροφές. Μάλιστα. Ενδιαφέρον επενδυτών για δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων σε Αμαλιάπολη και Ενιές. Τι αποκάλυψε το ραδιόφωνο ο Δήμαρχος Αλμυρού. Ο Λουκάς Αποστολίδης καταγγέλει ομοίη παρέμβαση της κυβέρνησης, θέλουν ενόχους μόνο τους σταθμάρχες. Κανελή σε δινή θέση ο εμπορικός κόσμος του Βόλου. 2,5 εκατομμύρια στο νοσοκομείο του Βόλου και 8 νέα ασθενοφόρα. Δικαστικοί υπάλληλοι, πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια. Και ο Μητσοτάκης ξέχασε τα αντιπλημμυρικά στα Ζελιά. Περιφερειάρχης είχε υποσχεθεί ότι οι μελέτες θα είναι έτοιμες σε ένα χρόνο. Το έχει ξαναπεί αυτό ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας, απευθύνοντας μάλιστα και πρόσκληση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έρθει για να δει την πρόοδο των έργων εδώ. Ανακαινίζω και νοικιάζω. Πάμε στην Καρδίτσα, εφημερίδα Η Αλήθεια. Παπαθανάσης 15 Ιουνίου είναι η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας. Θα διατεθούν 500 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση 25.000 κατοικιών. Στα χέρια του Συμβουλίου της Επικρατείας η τύχη της Λίμνης Πλαστήρα. Σύγχρονος εξοπλισμός στα νοσοκομεία Λάρισας Βόλου Καρδίτσας από την περιφέρεια. Τεράστιο το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Leader στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας. Και συνεχίζει στον αστέρα Καρδίτσας ο νεαρός τερματοφύλακας Αλέξανδρος Καρακώστας. Λοιπόν, αυτά και από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Να πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες στα Τρίκαλα. Να ξεκινήσουμε με τον πρωινό λόγο. Επιδοτήσεις σε νέους τρικαλινούς πτυχιούχους μέχρι τους 30 του μηνός η υποβολή των αιτήσεων για επιχειρήσεις. Σε ποιους απευθύνει τη δράση και τι χρηματοδοτείται. Τα ορεινά χωριά των Τρικάλων ξαναζωντανεύουν από τον Ιούνιο. Η δροσιά του βουνού. Οι ανακαινισμένες πατραγωνικές κατοικίες και ανάγκη για λίγες ανάσες μακριά από τον καύσωνα φέρνουν ολοένα και περισσότερους τρικαλινούς στα χωριά τους. Πολιτισμός και παράδοση από τον Ασκληπιό. Ελπίδες για εκατοντάδες τρικαλινούς επιλαχώντες. Έρχονται άλλες 30.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Αυξάνεται ο προπολογισμός του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Η ποδηλατική κουλτούρα χρειάζεται και οδική παιδεία. Τα Τρίκαλα πάνω σε δύο ρόδες και Θεσσαλία τα καιρικά φαινόμενα είναι πλέον πολλαπλά και επικίνδυνα. Σύμφωνα με σχετική μελέτη από το 2000 έως και το 2025. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Έρευνα. Εγγένεια για τη νέα πλατεία Στολίδη στα Τρίκαλα. Δωρεά από τα ελληνικά γαλακτοκομεία για τα 40 χρόνια της θυράς. Ε65 τον Ιούλιο η παράδοση του βόρειου τμήματος. Θέμα χρόνου η ενίσχυση για το τριφύλι. Σε προσλήψεις υπαλλήλων προχωράει η ΔΕΙΑΤ και τρικαλοκαίρι πολιτισμού από τον Δήμο Τρικαίων. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας όπου δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 67χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Ο καιρός. Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
2: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τον κύριο Δημήτρη Παπαποστόλου. Βρίσκεται στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει λίγο τι είναι το πολλαπλό βιβλίο. Έχω προσωπικό ενδιαφέρον γιατί έχω παιδιά και στο δημοτικό, κύριε Παπαποστόλου, εκτός από δημοσιογραφικό. Και είχατε και συνάντηση με τη διδασκαλική ομοσπονδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Να μιλήσουμε λίγο για όλα αυτά.
1: Καλή σας μέρα. Κύριε Γιάτσο, είναι γεγονός ότι μετά από χρόνια, όπως έχουμε τονίσει, έπρεπε να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία και τα σχολικά βιβλία αλλάζουν. Δυστυχώς όμως βρίσκεται μέσα σε ασφιχτικά χρονικά πλαίσια. Το Υπουργείο λοιπόν έστελε μία εγκύκλο και λέει μέχρι 18 Ιουνίου να αποφασίσουν οι εκπαιδευτικοί για την επιλογή των βιβλίων, διδακτικών πακέτων του πολλαπλού βιβλίου. Μια διαδικασία που είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί, δηλαδή μέσα σε ελάχιστες μέρες καλούνται οι σύλλογοι να μετατρέψουν σε πρόχειρη και επιστημονικά βάσιμη μια διαδικασία που πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική, τεκμηριωμένη και επιστημονικά υπεύθυνη μελέτη. Σειράς βιβλίων αναγνωστικό αντικείμενο. Δεν επιλέγουν απλά οι εκπαιδευτικοί ένα βιβλίο.
0: Με λίγα λόγια, πετάει τον μπαλάκι σε εσάς το Υπουργείο.
1: Όχι. Προσέξτε, πετάει το μπαλάκι για να αποφασίσει κάθε σχολείο τα βιβλία που εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι τα κατάλληλα. Ζητάει και τη γνώμη τη δική μας, έτσι, για την επιλογή των βιβλίων. Mm-hmm. Αλλά τα χρονικά πλαίσια είναι ασφιχτικά. Είναι λίγες ημέρες. Εμείς λοιπόν είναι αδύνατο με το φόρτο εργασίας που έχουμε, ειδικά με τις τελευταίες μέρες, με την γραφειοκρατία. Θέλει χρόνο. Δεν επιλέγεις αυτό που λέω, ότι δεν επιλέγεις απλά ένα βιβλίο. Πρέπει να επιλέξουμε το επιστημονικό περιεχόμενο του όρου πολλαπλού βιβλίου. Άρα δεν είναι μια απλή διαδικασία. Χρειάζεται χρόνος οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να δουν όλα τα πακέτα και να κάνουν τις δικές τους προτάσεις.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα βιβλία από τα οποία έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς ποια θα χρησιμοποιήσετε?
1: Ναι, υπάρχουν. Έχουν ανέβει, είναι στην ηλεκτρονική σελίδα τα βιβλία αυτά, τα οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα δουν και μέσα σε λίγες ημέρες να κάνουν τις προτάσεις σε κάθε σχολική μονάδα και στη συνέχεια να σταλούν στο Υπουργείο. Για την μεθεπόμενη σχολική χρονιά, 27-28 μιλάμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι για την μεθεπόμενη σχολική χρονιά.
0: Α, όχι για την τρέχουσα. Όχι για την καινούργια σχολική χρονιά.
1: Όχι. Γι' αυτό λέμε ότι το Υπουργείο πρέπει να δώσει χρόνο, να πάμε στο Σεπτέμβριο, να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί καλύτερα, να έχουν χρόνο μπροστά τους για να τα δούνε. Γιατί
0: θα μπορούσε να αφήσει το καλοκαίρι, που είναι και πιο χαλαρή η περίοδος, να κάνετε λίγο τη δική σας. Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Ξέρω. Και προσέξτε όμως, υπάρχει και το άλλο ακόμα. Έχουν καταλήξει σε αυτά τα πακέτα? Όχι. Παράλληλα, το ΙΕΠ τι κάνει? Στέλνει επιστολή προς τις διοικήσεις των πανεπιστημίων και τι ζητά? Ζητά την άμεση συνδρομή τους, λέει, προκειμένου να συγκροτηθούν ειδικές τριμελές επιστημονικές επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών που αφορούν τις αποφάσεις ένταξης ή απόρριψης διδακτικών βιβλίων στο Μητρό των Διδακτικών Βιβλίων. Δηλαδή ακόμη υπάρχουν προβλήματα νομικά. Άρα μπορεί να επιλέξουμε εμείς ένα πακέτο και αυτά να βρίσκονται στη διαδικασία των προσφυγών και το πακέτο αυτά τελικά να πει ότι δεν γίνει δεκτό.
0: Να απορριφθεί.
1: Να προτείνουμε και να μας πούν αύριο ξαναπροτείνεται. Αυτό απορρίφθηκε. Γι' αυτό λέμε ότι η διαδικασία που ακολουθεί είναι πρόχειρη.
0: Ποια λογική έτσι? Γιατί τόση σπουδή, τόση βιασύνη?
1: Ναι, προσέξτε. Δεν το γνωρίζουμε. Το μόνο που μπορούσαμε να πούμε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για την εκτύπωση των βιβλίων. Έτσι λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου. Έτσι. Ναι. Δεν το γνωρίζω.
0: Λογικά σκεπτόμενος, ναι. Εντάξει,
1: ναι. Άλλος λόγος δεν το γνωρίζω, γιατί να υπάρχει άλλος λόγος να υπάρχει τέτοια βιασύνη για τη μεθεπόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν είχαμε προχθές συνάντηση τη Διδασκαλική Ομοσπονδία με τον Γενικό Γραμματέα. Έθεσε το ζήτημα αυτού του ασφιχτικού πλαισίου. Έτσι, είπε λοιπόν ότι θα μας απαντήσει υπουργός, θα απαντήσει υπουργός και θα μας δεχτεί μέχρι τέλη, θα δεχτεί τη Διδασκαλική Ομοσπονδία και την ΟΛΜΕ μέχρι τέλη Ιουνίου. Απλά όμως τώρα εμείς καλούμαστε μέχρι 18 το κάθε σχολείο, κάθε σύλλογος διδασκόντων να κάνει τις προτάσεις. Άρα λοιπόν οι προτάσεις που θα κάνουμε δεν θα είναι οι προτάσεις τεκμηριωμένες σωστά. Και γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από το Υπουργείο να ανακαλέσει και να δώσει παράτηση και να πάμε καλύτερα το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. 21 κλείνουν τα σχολεία. Έτσι, και αυτό το έβαλε 18, αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά.
0: Είναι ουσιαστικά 7 μέρες είναι. Δεν έχουν
1: ναι, δηλαδή,
0: μέσα σε 7
1: δεν
0: μέρες.
1: Κάνουμε, δεν είναι απλά ένα βιβλίο να το δούμε έτσι. Εμείς λοιπόν να επιλέξουμε το επιστημονικό περιεχόμενο. Δεν είναι εύκολο. Και όταν βρίσκονται και σε διαδικασίες ακόμα προσφυγών, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Νομίζω λοιπόν ότι το Υπουργείο πρέπει να αλλάξει ρότα, να όσο γίνεται πρέπει να το κάνει άμεσα, δηλαδή μέχρι και να το κάνει μέχρι αύριο, έτσι, να δώσει μια παράταση και να πει λοιπόν ότι το Σεπτέμβριο λοιπόν, στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με την άνοιξη της νέας σχολικής χρονιάς, να συνειδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων και να κάνουν τις προτάσεις. Καλό το, εντάξει, μπορεί να αποτελέσει το πολλαπλό βιβλίο γεγονός ένα εξαιρετικό χρήσιμο εργαλείο ενίσχυσης εκπαιδευτικής καθημερινότητας, αλλά ο τρόπος όμως ο οποίος επιλέγεται τώρα το βιβλίο που εφαρμόζεται νομίζω μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει.
0: Κατάλαβα. Κινήστε σε ασφυκτικά πλαίσια. Τώρα, φτάνουμε στο τέλος μιας εκπαιδευτικής χρονιάς. Πώς κύλησε αυτή η χρονιά, κύριε Παπαποστόλου, έτσι, κάνοντας έναν απολογισμό?
1: Κοιτάξτε, η χρονιά, κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια, κυρία του, είναι δύσκολη χρονιά. Είναι δύσκολη χρονιά γιατί όλη αυτή η γραφειοκρατία που υπάρχει στα σχολεία, που έχει εισακτήσει στα σχολεία, σε αυτό το σχολείο που είναι το σχολείο, το φαίνεσαι των προγραμμάτων, έχει οδηγεί τον εκπαιδευτικό στην εργασιακή εξουθένωση. Έτσι, περιμένουν και οι εκπαιδευτικοί να τελειώσει πραγματικά η χρονιά. Έτσι, μια δύσκολη χρονιά. Εδώ στη Λάρισα, όσον αφορά τώρα, είχαμε τα προβλήματα φυσικά με την ατομική αξιολόγηση, με τις παραπομπές. Ναι. 25 συνάδελφοι βρίσκονται στα πειθαρχικά. Αυτό το κύμα των πειθαρχικών διώξεων για την ατομική αξιολόγηση, λοιπόν. Και πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν το συζητάμε. Και το γεγονός ακόμα ότι από τους 34.000 που αξιολογήθηκαν, μόνον 6 βρέθηκαν μη ικανοποιητικά, και αυτό δείχνει ότι αυτή η αξιολόγηση δεν έχει να προσφέρει τίποτα, να το δούμε. Δηλαδή υπάρχει η εξωθένωση, η επαγγελματική αυτή εξωθένωση από τη γραφειοκρατία. Παράλληλα, στα κενά φτάσαμε μέχρι και το τέλος εδώ της χρονιάς και βλέπαμε ότι ειδικά στα υπήρχαν κενά αγγλικής γλώσσας και με υποχρεωτικές υπηρορίες προσπαθούσε η διοίκηση να καλύψει τα κενά. Δηλαδή αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Το γεγονός, είπε στη συνάντηση ο κύριος Γενικός Γραμματέας, το έχουμε ξαναπεί μαζί πάλι, ότι οι προσλήψεις των αναπληρωτών πρέπει να γίνονται όλες μαζί. Δηλαδή πρέπει την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται οι μαθητές να βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία.
0: Ακριβώς.
1: Όταν προσλαμβάνεις εκπαιδευτικούς κατά φάσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, χάνονται δεκάδες διδακτικές ώρες έτσι παντού. Ή διδακτικές ώρες. Παράλληλα με την παράλληλη στήριξη. Εκεί έχουμε προβλήματα. Επειδή δεν γίνονται όλες
0: εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα εκεί, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Για να αναθέτουν σε έναν εκπαιδευτικό δύο μαθητές. Να πηγαίνει δύο μέρες και τρεις μέρες αντίστοιχα. Δηλαδή είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο, έτσι, και να λυθούν. Εντάξει, από δασκάλους και νηπιαγωγούς δεν έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πάβει όμως και η πρωτοβάθμια εδώ να διατηρούν τμήματα με 25 μαθητές, με 24 μαθητές, έτσι, και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σήμερα, και όταν σε κάθε τμήμα δύο ή τρεις μαθητές έχουν ανάγκη παράλληλη στήριξη. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, είναι δύσκολη χρονιά. Και κυρίως αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτή την εργασιακή εξουθένωση. Πρέπει λοιπόν να δει το Υπουργείο πώς θα μειωθεί αυτή η γραφειοκρατία, που όλα αυτά λειτουργούν σε βάρος της μαθησιακής διαδικασίας.
0: Και οφείλουμε να πούμε, κύριε Παπαποστόλου, σας είπα, επειδή έχω και εγώ παιδιά και στο δημοτικό, να πούμε ότι η δουλειά του δάσκαλου είναι δύσκολη, γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά, τα οποία βεβαίως έχουν τις δικές τους ανάγκες και για εκτόνωση, αλλά και για να μάθουν. Θα πρέπει να αγαπήσουν το σχολείο, να μάθουν, να διαβάζουν, να γράφουν, να εκφράζονται σωστά. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του εκπαιδευτικού, γιατί προετοιμάζει το παιδί για να μπορεί να λειτουργεί στοιχειωδώς, έτσι δεν είναι, να σκέφτεται και να γράφει σωστά.
1: Εδώ, κοιτάξτε, έχουμε δύο παιδιά στο σπίτι, λέμε. Φανταστείτε εμείς τώρα που έχουμε 25.
0: Ακριβώς, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε. Καταλαβαίνω πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Πιστέψτε με.
1: Και το πρόβλημα είναι και η παρεμβατικότητα. Ναι. Η παρεμβατικότητα των γονέων. Τα προβλήματα αυτά που με το παραμικρό μπορώ, έδωσε τη δυνατότητα μια πλατφόρμα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Ας αποφεύγουμε λοιπόν τις καταγγελίες. Ας γίνεται ένας διάλογος με τους εκπαιδευτικούς. Γιατί το έχουμε τονίσει. Έχουν δύο παιδιά, έχουμε 25 παιδιά. Το κάθε παιδί είναι μια έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Ακριβώς. Έχει τα δικά του. Σε αυτό έχετε δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που έκανα, κύριε Παπαποστόλου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Παπαποστόλου, για όλα αυτά τα ασφιχτικά πλαίσια για το πολλαπλό βιβλίο που καλούνται βεβαίως να διαχειριστούν οι εκπαιδευτικοί μέχρι και μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Να πάμε λίγο στο Δήμο Λαρισαίων, γιατί έχουμε μια σε εξέλιξη από τον Δήμο, μια επιχείρηση απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων προκειμένου να απελευθερωθούν και θέσεις στάθμευσης. Χθες είχαμε συνολικά 10 οχήματα, ενώ άλλα 17 οχήματα και 16 δίκυκλοι έχουν απομακρυνθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν εγκαταλειμμένα σε κεντρικούς δρόμους, στις συνοικίες της Νάπολης, στις Χαραυγίες των Ηπειρώτικων, αλλά και σε οδικούς άξονες πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, όπως στην Οδό Κρανών, στη Μητροπολίτη του Αυροσίου και στην Οδό Χρυσοχώου. Τα οχήματα αυτά αποτελούν βεβαίως και εστία μόλις, αλλά καταλαμβάνουν και θέσεις στάθμευσης, εμποδίζοντας την κυκλοφορία πεζών αλλά και ατόμων με κινητικά προβλήματα, και η αρμόδια αντιδημαρχία συνεχίζει την διαδικασία. Έχουν απομακρυνθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, μέσα στη διετία 2024-2025 περίπου 120 οχήματα, 120 αυτοκίνητα. Μέχρι τέλος της τρέχουσας χρονιάς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να απομακρυνθούν άλλα 70 μέχρι και το τέλος του 2026. Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποιούνται από μεικτά κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Τα οχήματα μεταφέρονται προσωρινά σε δημοτικό χώρο που παραμένουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο αν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη, μπορούν να επιστραφούν, αφού εξοφληθούν βεβαίως στο Ταμείο του Δήμου οι δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος προχωρά στην οριστική απόσυρση ως με το χαρακτηρισμό οχήματα τέλους κύκλου ζωής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Τώρα, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να δίνετε πληροφορίες για τυχόν εγκαταλειμμένα οχήματα σε περιοχές στο αυτοτελές τμήμα πολιτών μέσω της εφαρμογής Novoville. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα 2410-309-849 και 850. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο Παθεσσαλικό Δελτίο Ειδήσεων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην προμήθεια σύγχρονου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης φτάνει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Γεώπολης, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναβολή για τις 12 Ιουνίου έλαβε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιδικού του Βόλου η υπόθεση 45χρονου που κατηγορείται για εξύβριση και απειλή μετά από μήνυση 53χρονου γείτονα. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά απειλών, φθορών και επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος μέχρι να γίνει δίκη. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή πρωτοδικών Βόλου ο 19χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση βιασμού και ληστείας σε βάρος τότε 17χρονου συγκρατούμενου του στις φυλακές Κασαβέτιας. Πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία διοργανώνει το Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, ο Συντονισμός Συλλογικότητων Βόλου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τη διαδήλωση στην ΑΓΕΤ και τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα του αστικού Βόλου και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η δημοπράτηση παρεμβάσεων πολλών εκατομμύριων ευρώ, σύμφωνα με ανακοινώσει του Περιφερειά Θεσσαλία Δημήτρη Κουρέτα. Όπως ανέφερε, μετά τις κακοκαιρίες του 2023, η αντιπλημμυρική προετοιμασία στη Μανησία αυξήθηκε από το 14,5% στο 38%, ενώ έχουν απομακρυνθεί περίπου 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα φερτών υλών. Σε 27 προσλήψεις συμβασιούχων διάφορων τεχνικών ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 8 μηνών, προχωρά μέσω σχετικής προκήρυξης η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Τους τρόπους εξόδου της Θεσσαλίας από την κρίση απασχόλησαν όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα και διοργανώθηκε από την Νέα Αριστερά και το κόμμα Πράσινη Οικολογία. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Ακελαδίδης και ο επικεφαλής των Πρασίνων Οικολόγων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου στο πλαίσιο στάση εργασίας, διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι τα υποδιαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο αποκλείει κατηγορίες του προσωπικού που εκτίθεται καθημερινά σε αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους. Αναλόγη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και από τους υγειονομικούς και στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής τρύπανσης στο Βόλο ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του δικτύου μέτρησης ρήπων, η λειτουργία προγνωστικού μοντέλου και παρεμβάσεις για την εθαλομίχλη. Όπως ανέφερε, οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων υλοποιούνται σε ποσοστό από 70 έως 90%. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην αντλία καθαρισμού νερού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων. Ανοίγει σήμερα μετά από 3 μέρες που παρέμεινε κλειστό. Ενημερωτική μερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media με στόχο την αύξηση των πωλήσεων διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας σήμερα στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο της πόλης. Εγκαινιάστηκε χθες το βράδυ νέα πλατεία παιδική χαρά στην περιοχή της ΔΕΗ στο Δήμο Μοτρικαίων με εξ ολοκλήρου χρηματική δωρεά των ελληνικών γαλακτοκομείων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας των Αδελφών Σαράντι. Στην περιοχή της ΔΕΗ στο Δήμο Μοτρικαίων με εξ ολοκλήρου χρηματική δωρεά των ελληνικών γαλακτοκομείων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας των Αδελφών Σαράντι.

Με την ονομασία Unforgettable With Love κυκλοφόρησε στις 11 Ιουνίου του 1991 η Natalie Cole το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Είναι ένα άλμπουμ με διασκευές σε κλασικά τραγούδια του πατέρα της Nat King Cole που αποδείχθηκε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο άλμπουμ για την Natalie. Πιστοποιήθηκε πολλές φορές ως πλατινένιο για τις πωλήσεις του και το 1992 κέρδισε το βραβείο Grammy ως το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Το τραγούδι Unforgettable που ακούσαμε έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση. Πρόκειται για ένα ντουέτο με τον εκλειπώντα πατέρα της Nat King Cole που έγινε εφικτό με τη σύγχρονη τεχνολογία, συνδυάζοντας τα αυθεντικά φωνητικά του πατέρα της με τα δικά της, δημιουργώντας ένα απόλυτα αρμονικό αποτέλεσμα. Το Unforgettable κέρδισε 3 βραβεία Grammy συνολικά, ανάμεσά τους και το βραβείο του καλύτερου δίσκου της χρονιάς. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, το έχουμε ξαναθίξει το θέμα αυτό βεβαίως, αλλά νομίζω ότι πλέον τέθηκε με τον πλέον έτσι, επίσημο τρόπο από τον ίδιο το Δήμαρχο Λαρισαίων στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε ο απολογισμός για το 2025. Τι είπε ο κύριος Μαμάκος? Ότι θα προχωρήσει η διαδικασία καταβολής δημοτικών τελών με βάση τα απορρίμματα που θα παράγει το κάθε νοικοκυριό. Τα οποία βεβαίως ανάλογα με το βάρος θα πληρώνεις και το αντίστοιχο και όχι με τα τετραγωνικά που έχει το κάθε σπίτι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε βεβαίως απαντώντας, κλείνοντας την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο διήρκεσε ο απολογισμός πάνω από 5 ώρες η διαδικασία. Τι είπε και για τα συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά και για το θέμα των απορριμμάτων.
1: Ακούσαμε ξανά το επιχείρημα ότι τα έργα που υλοποιούνται είναι έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ότι είναι έργα που έχουν την υπογραφή άλλων. Η υλοποίηση όμως των έργων γίνεται

0: στη δικιά μας θητεία. Εμείς δεχόμαστε τη μήνη των πολιτών. Εμείς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις για έργα τα οποία, αν δεν βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις, θα πεταχθούν. Θα θυμίσω ότι έπρεπε να βρούμε πάνω από 1 εκατομμύριο για τις κατεδαφίσεις του δακτυλίου. Θα θυμίσω ότι έπρεπε να βρούμε και άλλα χρήματα για την παιδική στέγη. Θα θυμίσω ότι έπρεπε να βρούμε επιπλέον χρήματα για το ΟΗΛ. Θα θυμίσω ότι έπρεπε να βρούμε επιπλέον χρήματα για τον Πιζεσθένη, γιατί αν δεν τα βρίσκαμε αυτά τα χρήματα στη δικιά μας θητεία, αυτά τα έργα δεν θα ολοκληρώνονταν ποτέ. Ταυτόχρονα είπαμε ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα έχουν όφελο στην πόλη. Αυτά τα έργα λοιπόν είναι μόνο δικά μας, επειδή είναι στη δικιά μας θητεία? Δεν είναι έργα της πόλης? Δεν είναι έργα τα οποία θα ωφελήσουν τους πολίτες αυτής της πόλης? Αλλά έτσι εξυπηρετεί το αφήγημα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Συμπαράταξης τώρα, ότι ό,τι γίνεται εδώ είναι δικό μας. Έτσι εξυπηρετεί. Δεν μπορούν να αντιπολιτευτούν κάτι άλλο και λένε αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Η αλήθεια λοιπόν είναι απλή. Δεν διαχειριζόμαστε μόνο όσο παραλάβαμε, τα οποία είναι πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους. Διεκδικούμε, προσθέτουμε νέα έργα, νέες χρηματοδοτήσεις, νέες προοπτικές για την πόλη και, όπως αποδεικνύεται με τις εγκρίσεις των χρηματοδοτήσεων, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολλές. Δημοτικά τέλη, μεγάλη κουβέντα. Κριτική ή εύκολη κριτική. Αν ο Δήμος ο δικός μας είναι ο ακριβότερος, αν είναι ο φτηνότερος, ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, χωρίς να βλέπουμε χαρακτηριστικά του Δήμου του καθενός, χωρίς να βλέπουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε Δήμο. Μακάρι να μπορούσαν να μην υπάρχουν δημοτικά τέλη. Μακάρι να φτάσουν στο σημείο να πληρώνει δημοτικά τέλη την κάθε νοικοκυριό ανάλογα με το τι απορρίμματα παράγει. Αυτός είναι ο στόχος μέχρι το 2030 να γίνει. Το pay as you throw, όπως λέγεται στο χωριό μου. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος να εισφραχθούν τα δημοτικά τέλη είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά. Και νομίζω ότι κανένας δήμαρχος δεν χαίρεται όταν αναγκάζεται να πάρει μια τέτοια απόφαση. Η διοίκηση ενός Δήμου όμως απαιτεί υπεύθυνη στάση. Όχι μόνο ευχάριστα συνθήματα. Το 2025 αποδείχτηκε ότι η αναπροσαρμογή αυτή ήταν αναγκαία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες τις επιχειρήσεις, τις υπηρεσίες του Δήμου, που είναι κομβική σημασία στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό αποδεικνύεται από τα οικονομικά στοιχεία. Δεν αμφισβητείται από κάποιον. Άσχετο αν κάποιοι, για λόγους μικροψυχίας και πάλι, τους αρέσει να μπλέκουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις συναυλίες, με τα πολιτιστικά γεγονότα, με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων που γίνονται, οι οποίες δεν έχουν τέτοιο. Εντάξει, λάσπη στην ανεμιστήρα. Ανταποδοτικά τέλειο ο μαμάκος για να κάνει, να φέρει τουρβά. Αυτό λέγαν κάποιοι. Ψεύτες. Είναι ψεύτες αυτοί που το λένε. Η οικονομική σταθεροποίηση λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται από κανέναν. Όσο και να μην αρέσει σε κάποιους. Ηρωνεύτηκε κάποιος εδώ πέρα στην τοποθέτησή του ότι είχαμε μαντικές ικανότητες και προβλέψαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ότι κλείσαν τα στενά του Ορμούζ. Έτσι είπε κάποιος συνάδελφος εισαγωγικά εδώ μέσα. Όταν λοιπόν ελήφθη η απόφαση για την αναπροσαρμογή των τελών, υπήρχε και άλλος πόλεμος τότε. Και υπάρχουν πόλεμοι γενικά τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε και η Ρωσία-Ουκρανία, υπήρχε και η Μέση Ανατολή με διάφορα γεγονότα. Υπήρχαν και μια σειρά παράγοντες που επέβαλαν την απόφαση αυτή τη δύσκολη. Γιατί ποιος δήμαρχος συνέναξε τη θητεία του θα ήθελε να πάρει μια τέτοια απόφαση? Όταν όμως βλέπουμε ότι και άλλοι δήμοι στη χώρα προχώρησαν σε τέτοιες αποφάσεις και επαναλαμβανόμενες αποφάσεις για να μπορέσουν να τα αποκριθούν. Τι είπατε, κύριε Ντέι?
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Δημάρχου στο τέλος του απολογισμού, όπου αναφέρθηκε βεβαίως, εκτός από τα συνεχιζόμενα έργα, και στο θέμα της αλλαγής του συστήματος πληρωμής των απορριμμάτων. Δηλαδή, με βάση τα απορρίμματα που θα παράγεις, θα πληρώνεις και όχι με βάση το ισχύον. Αυτά όλα βεβαίως έχουν ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον τετραετίας μέχρι να εφαρμοστούν. Και χρειάζονται βεβαίως και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, αυτό το θέμα, αλλά σε κάθε περίπτωση τέθηκε επίσημα και στον απολογισμό από τον Δήμαρχο, και για τα, βεβαίως ακούσαμε τι είπε, και για τα δημοτικά τέλη. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εν μέσω βεβαίως πολεμικών αντιπαραθέσεων κυλάει και αυτό το καλοκαίρι, το οποίο φέρεται βέβαια, όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο επαφών με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το περιβόητο πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που έληγε στις 30 Ιουνίου παίρνει παράταση για άλλους δύο μήνες, καλύπτοντας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και το καλοκαίρι θα περάσει ουσιαστικά, όπως αντιλαμβάνεστε, με τις υπάρχουσες τιμές. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα δούμε τι θα γίνει. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5,2% εντωμεταξύ. Βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση τα έχουμε ζήσει και με τον πόλεμο στην Ουκρανία όταν ξεκίνησε το 2022, τότε που είχε φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ το λίτρο. Είχε φτάσει τότε. Δεν το ξεχνάμε, το πετρέλαιο, γιατί η βενζίνη είχε φύγει πολύ πιο πάνω. Οι τιμές περνάνε αμέσως στην κατανάλωση και όταν πέφτουν βεβαίως αργούν να επιστρέψουν στο ράφι, δυστυχώς. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Το πετρέλαιο μετά τις τελευταίες έτσι εξελίξεις έχει αρχίσει ήδη να παίρνει την ανηφόρα και αντιλαμβάνεστε βεβαίως προς τα που οδεύει το πράγμα.

Κάπως έτσι προχωράμε στο καλοκαίρι, δυστυχώς. Τώρα το πώς θα βγει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είπαμε οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση με ανταλλαγές βεβαίως και απειλών αλλά και πυράβλων και βομβών. Το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί βεβαίως για στοχοποίηση των πλοίων, ότι αυτό συνεπάγεται για την όποια έτσι στοιχειώδη κανονικότητα υπήρχε με τον εμφοδιασμό των διεθνών αγορών με πετρέλαιο βεβαίως και γενικότερα το ενεργειακό. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται και από ό,τι φαίνεται το μόνο βέβαιο είναι ότι μια βόλτα στη θάλασσα θα κοστίζει περισσότερο από τα συνηθισμένα και θα πρέπει όλοι μας με τον ένα τον άλλο τρόπο να αναπροσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας, δυστυχώς.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πούμε βεβαίως ότι με βάση τα στοιχεία και ένα ρεπορτάζ καθημερινής, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το 55% έμεινε εκτός, 21.000 δικαιούχοι. Και από το 38.000 υποψήφοι, οι αγοραστές έλαβαν έγκριση από τις τράπεζες να πάρουν το δάνειο, πληρούσαν τα κριτήρια για να αγοράσουν σπίτι, αλλά μόλις 17.000 κατάφεραν να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπογραφής των συμβολών. Οι υπόλοιποι 21.000, παρά το γεγονός ότι κρίθηκαν πιστοληπτικά, κατάλληλα είχαν τις προϋποθέσεις δηλαδή και πήραν το πράσινο φως από την τράπεζα, δεν μπόρεσαν να βρουν ακίνητο που να πληρεί τους όρους προγράμματος. Το μέσο δάνειο ήταν γύρω στις 125.000 ευρώ. Αυξήθηκε βεβαίως, και μιλάμε για παλιά σπίτια, αυξήθηκε η τιμή των ακίνητων κατά 30%. Πολλά από αυτά βεβαίως χρειάζονται περισσότερα χρήματα για ανακαίνιση, γιατί δεν είναι στην κατάσταση, δεν είναι βιώσιμα να το πούμε. Και κάπως έτσι, παρά το γεγονός ότι αρκετοί είχαν λάβει το πράσινο φως από τις τράπεζες, έμειναν εκτός του προγράμματος, το οποίο πήρε παράταση, έλεγε τέλος Ιουνίου, και θα πάρει παράταση μέχρι και τέλος Αυγούστου. Αυτά όλα συμβαίνουν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 βοφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα τσόλες, καλημέρα τσόλους. Γεια σας φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Λάρισας και Βόλου, Βόλου και Λάρισας και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και πάμε να ακούσουμε τι γίνονταν τέτοια μέρα μεσημεράκι έξω από τον από το κοντρόλ του ραδιομεγάρου, το τηλεοπτικό κοντρόλ της τηλεόρασης, εκεί που βρίσκονται σκηνοθέτες, οι τεχνικοί για την παραγωγή ενός δελτίου ειδήσεων, για την ροή του ενημερωτικού προγράμματος της ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε τι γίνονταν τέτοια μέρα πριν 13 χρόνια. 11 Ιουνίου 2013, μεσημεράκι.
1: Τι κάνω, τι κάνω!
2: Μόνο με τη σταυρούλα!
1: Μόνο με σταυρούλα!
2: Μόνο με
1: τη σταυρούλα! Μόνο σταυρούλα!
3: Θα πρέπει εσύ στην ένα! Πάμε!
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτές είναι οι εξελίξεις στην ΕΡΤ. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κερδίκογλου για το μέλλον της ΕΡΤ.
5: Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας φατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράκι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Η μισή σχεδόν είναι τρία δημόσια κανάλια μαζί, απόσει ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαϊλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύο νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Και στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος, αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος οργανισμός ραδιοτηλεόρασης. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση. Αυτό άλλωστε ζητάει και αυτό περιμένει να δει ο ελληνικός λαός.
4: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ανακοίνωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, του Σίμου Κερδίκογλου, ο οποίος λοιπόν κάνει σαφές, ανακοινώνει ότι από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
0: Ήταν 11 Ιουνίου του 2013 λοιπόν, όταν η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ με μια απόφαση έτσι, βίαιη και με έναν βίαιο τρόπο, όπως προέκυψε 13 χρόνια πριν. Τι συνέχεται, θυμόμαστε, το πολιτικό πλαίσιο της και το κοινωνικό πλαίσιο της εποχής επίσης γνωστό, μνημόνια, οικονομική κρίση, βίαιη αναπροσαρμογή της καθημερινότητας των Ελλήνων, απώλειες εισοδημάτων, ένταση στην κοινωνία. Τα όσα ακούσαμε είναι από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το χαμένο σήμα της δημοκρατίας» του Γιώργου Αβγερόπουλου. είναι στην ουσία η εισαγωγή. Βέβαια δεν ήταν μια απόφαση χωρίς κόστος. Από την ίδια μέρα χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε, άρχισε να συγκεντρώνεται έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και σε όλους τις δομές της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα. Και εδώ στη Λάρισα είχαμε την συγκέντρωση πολλών πολιτών έξω από το χώρο της πρώτης σταθιάς, όπου βρίσκονται οι καταστάσεις της ΕΡΤ, και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας αδιάλειπτος αγώνας με στόχο την επαναλειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, από εργαζόμενους, από την κοινωνία, από πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα ακόμα από το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου, με τις αντιδράσεις που είχαμε αμέσως μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Μουσικές, συναυλίες, παρουσία πολιτικών προσώπων στο ραδιομέγαρο, δηλώσεις εργαζομένων της ΕΡΤ κτλ. Ένα μικρό ακόμα ηχητικό απόσπασμα.

0: σχέδιο είναι αυτό, να σιωπήσει ο λαός, να σταματήσει να μιλάει ο λαός, να τηρήσουμε σιγή τάφου σήμερα στην Ελλάδα.
1: Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε μια ολομέτωπη επίθεση σε οτιδήποτε αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Οτιδήποτε δημόσιο, κοινωνικό, κοινό, συλλογικό χτυπιέται. Χτυπιέται βάναυσα, χτυπιέται με μένος και χτυπιέται με μια προοπτική χωρίς επιστροφή.
2: Είναι κάτι το εξωφρενικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί δημόσια τηλεόραση να κλείνει έτσι. Αυτό δεν είναι Ευρώπη. Αυτά όλα γίνονται στο όνομα της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι Ευρώπη. Φασισμός αυτός, ποιος είναι?
3: Η ΕΡΤ είναι ένα σύμβολο. Και αυτό το σύμβολο οφείλουμε να το υπερασπιστούμε.
1: Είναι ένα σήμα που θέλουμε να δώσουμε, ότι επιτέλους θα πρέπει να υπάρξει λίγο αντίσταση, ρε γαμώτο, να μπει μια κόκκινη γραμμή. Χτυπήθηκαν οι συγκοινωνίες, χτυπήθηκε η εκπαίδευση, χτυπήθηκε η υγεία, χτυπήθηκαν οι φυσικοί πόροι, το νερό ξεπουλιέται. Δεν μπορούν να συνεχιστεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι καταστροφικός.
4: Καλώς ήρθες ανάπτυξη, καλώς ήρθες access story, καλώς ήρθες η ενέργεια.
5: Αρκετές ώρες τώρα, αυτός ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ έχει προκαλέσει πλημμυρίδα αντιδράσεων.
6: Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα συγκεντρωμένοι στο προάβλιο, όπου προσέρχεται συνεχώς πολλής κόσμος, πολιτικοί εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, των τεχνών και των γραμμάτων, απλοί άνθρωποι που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

0: εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις απολύσεις 2.625-656 για την ακρίβεια δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κορυφαία πράξη σε αυτό που λέγεται φήμωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, λογοκρισία που δεν έχει προηγούμενο, είναι ομή λογοκρισία και εικόνες που πραγματικά νομίζω ότι σόκαραν.
1: Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπόρεσε να διατηρηθεί αυτή η απόφαση πάρα πολύ. Η αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών, η αντίδραση των εργαζομένων στην ΕΡΤ οδήγησε στην επαναλειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα δύο χρόνια μετά από εκείνη την αποφράδα ημέρα. Ήταν σαν σήμερα. Νομίζω ότι το έχουν μετανιώσει ακόμα και αυτοί που το είχαν δρομολογήσει. Ή το κλείσιμο του ενός δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα μέσα σε λίγες ώρες. Η ΕΡΤ από την άλλη πρέπει, οφείλει να γίνεται καλύτερη μέρα με την ημέρα, να επιτελεί το έργο της και την αποστολή της, που είναι η έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, αφενός ο πολιτισμός, ο παιδευτικός χαρακτήρας των ραδιοτηλεοπτικών προγράμματων, σε έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία. Λοιπόν, αυτά για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί η ιστορία διδάσκει. Να πούμε ότι για τη σημερινή επέτειο η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει κυκλήσει στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Δεν θα παρακολουθεί η διαδικασία του Μουντιάλ, γιατί σήμερα έχουμε και Μουντιάλ, έτσι. Λοιπόν, αυτά για αρχή νομίζω ότι ήταν οφειλόμενη μια έτσι, αναφορά στα γεγονότα της 11ης Ιουνίου του 2013. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Επιστρέφοντας στην κανονική ροή της εκπομπής, θα ήθελα να βρούμε κάτι αισιόδοξο να πούμε για την κατάσταση του Περσικού Κόλπου. Δεν υπάρχει. Αντιθέτως, ο κίνδυνος της γενικότερης ανάφλεξης παραμένει υπαρκτός, όπως αναφέρει και ο Αντώνιο Κουτιέρες, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχαμε επιθέσεις με πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη. Νωρίτερα είχαμε βεβαίως το πυραυλικό κύμα αυτοάμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών από την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων, των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε σε κλιμάκωση. Κλειστά είναι τα στενά του Ορμούς, όπως ανέφερε το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν. Οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Όλα αυτά, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν οδηγήσει σε μια ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ανησυχούν οι αγορές για πιθανές διαταραχές, για επιπλέον πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Άνοδος 2,47% για το Brent, το οποίο έφτασε στα 95,4 δολάρια το βαρέλι.

Θα έχει μπλέξει πάρα πολύ η κατάσταση και δεν φαίνεται από πουθενά πώς θα ξεμπλέξουμε από αυτήν την πολεμική αντιπαράθεση, στρατιωτική αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο, με θύμα βέβαια στην παγκόσμια οικονομία και τις τσέπες όλων μας.

Από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές ρεπορτάζ. Το Belfast έζησε μια δεύτερη μέρα αναταραχών μετά την ένταση και τα επεισόδια που είχαμε με αφορμή το περιστατικό με την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον ενός 40χρονου από 30χρονο Σουδανό που είχε που βρίσκονταν στο Belfast στην Βόρεια Ιρλανδία με διαδικασία ασύλου.

νέος κύκλος επεισοδίων, πυρκαγιές σε κατοικίες και καταστήματα μεταναστών. Αυτά ζει το Belfast τα τελευταία 24 ώρα. Αυτά είναι δύο πιο σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό ρεπορτάζ. Η κατάσταση του Belfast και η ανάφλεξη στον Περσικό. Στα δικά μας είχαμε χθες την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες, στις αρχές περίπου Αυγούστου, ενώ είχαμε και την την εκλογή του κυρίου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε ομιλία εκεί του κυρίου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού και πρόεδρου του κόμματος. Έντονα προεκλογική χαρακτηρίστηκε από δημοσιογράφους και παρατηρητές. Υπήρξαν αιχμές κατά Σαμαρά και Τσίπρα σε μια προσπάθεια συσπήρωσης της γαλάζιας παράταξης. Απευθυνόμενος στον κύριο Κυριανάκη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε: «Δεν σε περιμένει σπρίνταλα μαραθώνιος. Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος, φέρνοντας παλιούς φίλους, κερδίζοντας και νέους». Στην ίδια διαδικασία είχαμε την προαναγγελία περιοδιών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελλάδα, ενώ θα έχουμε σταδιακά ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια, για νέους υποψηφίους για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα. Είπαμε, είμαστε σε τροχιά εκλογών. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο με τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή ειδησιογραφία και επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης φτάνει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Αιγαιόπολης, όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναβολή για τις 12 Ιουνίου έλαβε από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου η υπόθεση 45χρονου που κατηγορείται για εξύβριση και απειλή μετά από μήνυση 53χρονου γείτονα. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά απειλών, φθορών και επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος έως τη δίκη. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα και του Ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου ο 19χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση βιασμού και ληστείας σε βάρος τότε 17χρονου συγκρατούμενού του στις φυλακές Κασαβέτειας. Πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τη διαδήλωση στην ΑΓΕΤ και τον ξυλοδερμό του Βασίλη Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα του αστικού Βόλου και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η δημοπράτηση παρεμβάσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Σε 27 προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 8 μηνών προχωρά μέσω σχετικής προκήρυξης η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Τους τρόπους εξόδου της Θεσσαλίας από την κρίση απασχόλησαν όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λάρισα και διοργανώθηκε από τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Πράσινη Οικολογία. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς Γαβρίλη Σακελαρίδης και ο επικεφαλής των Πρασίνων Μιχάλης Τρεμόπουλος. Συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου στο πλαίσιο στάσης εργασίας, διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην αντλία καθαρισμού νερού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων. Ανοίγει σήμερα μετά από 3 ημέρες που παρέμεινε κλειστό. Ενημερωτική ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media με στόχο την αύξηση των πωλήσεων διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισα σήμερα στις 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο. Εγκαινιάστηκε χθες βράδυ η νέα πλατεία Παιδική Χαρά στην περιοχή της ΔΕΗ στο Δημοτρικαίον με εξ ολοκλήρου χρηματική δωρεά των ελληνικών γαλακτοκομείων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας των αδερφών Σαράντι. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του δικτύου μέτρησης ρήπων, η λειτουργία προγνωστικού μοντέλου και παρεμβάσεις για την εθαλομίχλη. Όπως ανέφερε, οι δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων φορέων υλοποιούνται σε ποσοστό 70 με 90%. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, φίλες και φίλοι, στα πάντα συντονισμένοι σε ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Μας ακούτε και ψηφιακά την πλατφόρμα rteco.gr. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο με τον Δημήτρη Τσολάκη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έναρξη ανάγνωσης πρωτοσέλιδων από την Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Εχμές Μητσοτάκη για Σαμάρα Καραμαλή για τα ήρεμα νερά.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένους στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αιτήρια των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Με πτώση βάσεων, όπως τονίζει, και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκάουντι στη Σαγράδα Φαμίλια. Η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Σαγράδα Φαμίλια στην Βαρκελόνη, έτσι, το πόσιμο για την πόλη της Καταλωνίας. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο αστυνομικό στο Netflix πριν λίγες, μια σειρά που εξελίσσεται στη Βαρκελόνη με τη Σαγράδα Φαμίλια να έχει κεντρικό ρόλο. Δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο της. Το συνιστώ. Θα το βρείτε. Κατανάτιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη στη Βουλή πως προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρό.

δικαίωση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από το Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση και τρίτο Γενικό Γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στην Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη νέα εμπλοκή. Πληθωρισμός, γιατί το Μοσχάρι ακρίβεινε 17,6%. Το Μοσχαράκι. Είδος πολυτελείας. Απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα νέος γραμματέας, ο Κυρανάκης. Τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, φέρε συμφωνία με Ελλάς. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Επίσης, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Market Pass, 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Και λύσεις στο πρόβλημα με παράκαψη του Κηφισού, τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Εννοείται σε όλες τις εφημερίδες υπάρχει και ένα χτύπημα στα πρωτοσέλιδα για την έναρξη του Μουντιάλ. Εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι υποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Θαύμα, θαύμα. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη για τον Μινέσχο. Μινέσχος είναι ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους, αρχηγικό μέλος του κυκλώματος που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες της Αττικής. Ακρίβεια χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2 ο πληθωρισμός. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο, ο Γεροπετρίδης ξανακάνει υποκλήσεις. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Χάος στο Belfast. Πυρπολήθηκαν σπίτια για αυτοκίνητα μεταναστών. Αποκάλυψη Ελεύθερου Τύπου. Παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Ξεκίνησε το ξεκατένιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Άργησαν τα σωκοματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη. Επίσης, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκάουντι.

Εφημερίδα Αστεία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάδα ως γενέθλια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Δεν διασδεμένα τα χέρια του Πρωθυπουργού, αν αλλάξουν οι συσχετισμοί ισχύως. Φλέγεται η Βόρειος Ιρλανδία από διαδηλώσεις κατά μεταναστών, διψήφιες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα, μεταφορές, στέγαση. Εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση, άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς. Τα πλοκάμια της Γαλάζιας, Λερναίας, Ίδρας, στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Νέα Δημοκρατία σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, αλλήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός, μια απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου, εργαζόμενοι στις κατασκευές τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Απλησίαστε οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά, σημειώνει η εφημερίδα. Εφημερίδα Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστε τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο, ο πόλεμος στην Αίσια Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Και εφημερίδα το Μανιφέστο. Τα ηνία στη νέα γενιά. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας. Η εκλογή Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γαλάζια παστραθιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Καταπέλτησε ο Πλακιάς, το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και για αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας Φάμελος, η πολιτική νεκροθάφτες της αριστεράς, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ μετά την απρόκλητη επίθεση Μαρινάκη σε Δημητριάδη, όλος τυχαίως ζητούν να πάει στη Βουλή. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα 5η 11 Ιουνίου.

Λοιπόν, η πόλη των σκιών λέγεται η σειρά, η αστυνομική σειρά που μπορείτε να δείτε σε μια γνωστή πλατφόρμα. Ισπανική, εξελίσσεται στη Βαρκελόνη με ένα serial killer και με αναφορές στα εμβληματικά κτίρια του γνωστού αρχιτέκτονα του Γκαουντί, μεταξύ αυτών και η Σαγκράδο Φαμίλια. Σας το χρωστούσα και το είπα. Η πόλη των σκιών. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα πολιτικά μας. Να πούμε ότι κατατέθηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει να κάνει στη Βουλή και πάει για ψήφιση.

Μεταξύ αυτών έχουμε και την αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών, περιλαμβάνεται στον κώδικα, με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον τρόπο που θα έχουμε την ανάδειξη των νέων αυτοδιοικητικών αρχών και σε περιφέρεια και σε δήμο, σε μια Κυριακή. Και με ποσοστό 43%, αν δεν υπάρξει 43%, θα υπάρχει ένας τρόπος όπου θα ψηφίζουμε και εναλλακτικά δεύτερο ψηφοδελτίο, δεύτερη επιλογή. Έχει υπάρξει σοβαρή αντίδραση από την ΚΕΔΕ, από μερίδα της ΚΕΔΕ. Ωστόσο, η συζήτηση στη Βουλή πιστεύουμε θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Στόχος είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο μέσα στον Ιούνιο. Εισηγητής ο κύριος Λιβάνιος, ο Θοδωρής Λιβάνιος, αρμόδιος υπουργός εσωτερικών.

και έναρξη Μουντιάλ σήμερα, έτσι, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Στις 10 η ώρα το βράδυ το πρώτο, η μετάδοση του πρώτου παιχνιδιού, πάντα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Μεξικό, Νότια Αφρική. Στις 10 το βράδυ. Τώρα, όσοι μπορείτε να ξενυχτήσετε ή ξυπνάτε αχάρακα που λέμε, 5 η ώρα το πρωί υπάρχει το παιχνίδι Νότια Κορέα Τσεχία. Και αύριο στις 10 το βράδυ, το Καναδάς Βοσνία. Λοιπόν, καλή αρχή για τους ποδοσφαιρόφιλους. Να απολαύσετε το Μουντιάλ. 48 ομάδες λέει στο Μουντιάλ. Χαμός. Και στα μέσα Ιουλίου, 17 Ιουλίου τελικός. Έτσι, καλά θυμάμαι, 17 Ιουλίου. 19 Ιουλίου τελικός. Το Μουντιάλ διεξάγεται σε 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε. Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 η ώρα υπάρχει στάση εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο με όλη την επικαιρότητα στους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Η Κωνσταντίνα Θοχαρούλη θα έχει το συντονισμό της εκπομπής νωρίτερα. Στις 10 ακριβώς θα συνδεθούμε με το Art News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Από τον Δημήτρη Τσολάκη που ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου που διάλεξε μουσικά και τραγούδια και τον Μάρη Ψυχα που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θερμές ευχές για μια όμορφη μέρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω πολέμων, διώξεων και βίας παρουσίασε μείωση το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στα τέλη του 2025, οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι παγκοσμίως ανέρχονταν σε 117,8 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 5,4 εκατομμύρια σε σχέση με το τέλος του 2024.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: οπλικές δυνάμεις μόλις είναι στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32. Εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας από το Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή αυτές τις τελευταίες ώρες. Και στις κονσόλες που υπάρχουν, στα πανάκριβα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, δικά μου είναι τα πράγματα έξω. Ο σάκος και το sleepback. Μικρόφωνο ανοιχτό είναι, παιδιά, όποιος θέλει μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθική έθιμα. Έτσι λοιπόν πλέον θα έχετε εμένα, αλλά και δύο δημιουργίες ΜΑΤ έξω από το στούντιο αυτό, περιμένοντας να μας προσαγάγουνε. Καλησπέρα. Ελλάδα 2013, 21ος αιώνας. Καλώς ήρθες 1930. Καλώς ήρθες μεσαίωνα.
1: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ένα συγκλονιστικό απόσπασμα, έτσι όπως ακούστηκε στο πρώτο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2013, τότε που η κυβέρνηση αποφάσισε να ρίξει μαύρο στην ΕΡΤ και να μείνουν στο δρόμο 2.500 περίπου εργαζόμενοι. Μία μαύρη περίοδος για την ΕΡΤ, μία μαύρη περίοδο για τους εργαζόμενους. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Τσολάκη που επιμελήθηκε το ηχητικό και ο ίδιος τότε εργαζόμενος στην ΕΡΤ 3. Και εμείς εδώ, έτσι όπως το ζήσαμε, φίλες και φίλοι, δύο χρόνια με κλειστή την ΕΡΤ, δύο χρόνια με την ΕΡΤ που εμείς γνωρίζαμε, μία απόφαση της τότε κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ υπό τον Φώτη Κουβέλη, τότε που ο κύριος Κουβέλης αποφάσισε να φύγει από την κυβέρνηση αυτή εξαιτίας και του μαύρου της ΕΡΤ, ένα κλείσιμο που έγινε σε περίοδο μνημονίων, μια επιταγή των Ευρωπαίων, έλεγε κανείς. Από την πλευρά της κυβέρνησης τότε ο λόγος ήταν η εξυγίανση της ΕΡΤ. Ωστόσο, όλοι νομίζω θυμόσαστε, γιατί όλοι βγήκατε στους δρόμους, όλοι στηρίξατε τον αγώνα που έδωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ τα επόμενα δύο χρόνια έως και την επαναλειτουργία της στις 11 Ιουνίου του 2015. Για δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΡΤ λοιπόν έμεινε κλειστή, κλειστή επίσημα, γιατί ανεπίσημα οι εργαζόμενοι κράτησαν μια ελεύθερη ΕΡΤ ανοιχτή και έτσι κατάφεραν να γραφτεί στην ιστορία αυτή η μαύρη σελίδα για την ΕΡΤ, αλλά με φωτεινά γράμματα για εκείνους που αγωνίστηκαν και πάλεψαν για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Και στις 7 Νοεμβρίου, θυμίζω, το 2013, τα ΜΑΤ μπήκαν μέσα στο ραδιομέγαρο και εκδίωξαν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Το ίδιο βράδυ είχε βγει και το πρώτο υπαίθριο δελτίο ειδήσεων με την Αγλαία Κυρίτση, θυμόμαστε όλοι, και τα ΜΑΤ παρατεταγμένα έξω από το ραδιομέγαρο. Στιγμές συγκλονιστικές, στιγμές που τουλάχιστον εμάς ως εργαζόμενους της ΕΡΤ δεν σβήνουν από τη μνήμη μας και ακόμη μας προκαλούν ανατριχύλα. Περισσότερα θα πούμε σε λίγη ώρα, που θα έχουμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή μας τον Νικόλα τον Αγγελίδη από την ανοιχτή ΕΡΤ τότε, εκείνο το χρονικό διάστημα, και όλη την περιοδία που είχε γίνει στην περιφέρεια, γιατί και οι περιφερειακοί σταθμοί έμειναν ανοιχτοί και κατάφεραν να έχουν φωνή μέσα από αυτό το μαύρο που είχε ρίξει η τότε κυβέρνηση. Λοιπόν, 11 Ιουνίου σήμερα του 2026 επανερχόμαστε στη σημερινή μέρα, επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, μέχρι και τις 12 θα είμαστε κοντά σας και μετά από τις 12 η ώρα μέχρι και τις 4 στάση εργασίας από την ΠΟΣΠΕΡΤ, προκειμένου όλοι εμείς οι εργαζόμενοι με όλα αυτά που ζήσαμε αυτό το μαύρο των δύο χρόνων να συζητήσουμε και πάλι και να σκεφτούμε το μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο Νίκος Αγγελίδης θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας. Εμείς εδώ Θεσσαλικό Περισκόπιο, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και χρόνια πολλά στο Βαρθολομαίο, το Βαρνάβα και τον Αθαναήλ. Χρόνια πολλά να έχετε, χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε, έχετε κάποια ξεχωριστή έτσι ημέρα που έχετε να θυμόσαστε και θέλετε να την τιμάτε. Να πούμε χρόνια, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά των ΕΠΑΛ, στους υποψηφίους που συνεχίζουν και δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Σήμερα είναι στις ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Λοιπόν, τα ειδικά μαθήματα για τα ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ενημερώνω όλους εσάς που θέλετε να δείτε ποια ήταν τα θέματα, να δείτε σχόλια, κριτικές, απαντήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα που έχουν, στα οποία διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr και στην ειδική σελίδα που υπάρχει για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Είναι σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Και εκεί λοιπόν μπορείτε να δείτε τι ακριβώς, πάνω σε τι διαγωνίστηκαν τα παιδιά σήμερα. Σήμερα όμως ανοίγει και η αυλαία του Μουντιάλ 2026. Για όλους εσάς λοιπόν που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, που αγαπάτε τον αθλητισμό, είμαι και εγώ μία από αυτούς. Λοιπόν, στις 10 η ώρα το βράδυ, μέσα από την Earth2 Sport, θα μπορέσετε να αρχίσετε να παρακολουθείτε αγώνες. Το κακό λοιπόν με αυτή την κατάσταση είναι ότι είναι ακατάλληλες οι ώρες. Δηλαδή η αγώνα σήμερα θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, έτσι. Είναι ο πρώτος όμιλος και είναι το Mexico City με την Νότια Αφρική στις 10 η ώρα. Ο επόμενος αγώνας είναι στις 5 τα ξημερώματα. Και αν δείτε το πρόγραμμα, που επίσης μπορείτε να το βρείτε στο earthnews.gr και στην ειδική θεματολογία για τον αθλητισμό, θα δείτε ότι οι αγώνες στην καλύτερη περίπτωση ξεκινάνε στις 10, okay, ως εκεί είμαστε εντάξει, και μετά έχουμε στις 4, στις 5 τα ξημερώματα. Να, βλέπω και κάπου Αυστραλία, Τουρκία, στις 7 η ώρα το πρωί, στις 14 του μηνός. Δείτε το πρόγραμμα, να δείτε και ποιοι αγώνες σας ενδιαφέρουν. Θέλω να πιστεύω ότι η Earth2 Sport θα μεταδίδει και σε μαγνητοσκόπηση τους αγώνες on demand. Α, πολύ ωραία Δημήτρη. Όποτε θέλετε λοιπόν το on demand, ξέρετε το κόκκινο κουμπάκι, μπαίνετε στην Earth2 Sport. Εκεί λοιπόν μπορείτε να ζητήσετε να δείτε εσείς την ώρα που θέλετε τον αγώνα που έχει προηγηθεί ή ακόμη και παλαιότερους. Ο καιρός θα μας τα μου σκέψει λιγάκι. Χθες νομίζω η μέρα ήταν λίγο καλύτερη, εκεί γύρω στους 30, άντε 31 βαθμούς Κελσίου είδαμε να γράφει το θερμόμετρό μας. Και σήμερα όμως θα είναι πιο ζεστή η μέρα, θα φτάσουμε γύρω στους 35, αλλά μας περιμένει κάτι αύριο που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους φαίνεται ότι θα έχει ραγδαιότητα και θα υπάρχει και ένταση σε αυτά τα φαινόμενα. Για λίγο έτσι να σας μεταφέρω την κατάσταση έτσι όπως τουλάχιστον τη δίνει η μετεωρολόγος του Earth News. Σήμερα λοιπόν η αστάθεια είναι λιγότερο περιορισμένη και θα έχουμε τη μεταβολή του καιρού που αναμένεται από αύριο Παρασκευή. Αιτία για αυτό που θα συμβεί είναι μια ατμοσφαιρική διαταραχή που θα κινηθεί προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, συνοδευόμενη από ψυχρότερες αέριες μάζες, οι οποίες θα προκαλέσουν σύντομα μεν, αλλά κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Λοιπόν, η σημερινή μέρα θα ξεκινήσει έτσι μέθριο καιρό και λίγες αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας στα ηπειρωτικά, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους, και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με χθες που είχαμε βροχές στα ορεινά. Εξαιρέσεις θα αποτελέσουν η Ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα τμήματά της, καθώς και τμήματα της Πελοποννήσου, όπου οι καταιγίδες τοπικά θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Αυτό είναι που φοβόμαστε και εμείς εδώ στη Θεσσαλία, με τους αγρότες, με τους δενδροκαλλιεργητές, τα φρούτα της εποχής, που κυρίως τα κεράσια, θα μου πεις και τα άλλα. Δηλαδή πάνε πίσω. Μία βροχή, ένα χαλάζι, έχει καταστρέψει όλη την παραγωγή, έχει τεινάξει στον αέρα τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, η διαταραχή αύριο θα έχουμε ψυχρότερες αέριες μάζες, θα κατηφορήσουν προς τα Βαλκάνια και τη χώρα μας και θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Μπόρες και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν, θα επεκταθούν στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει, όπως καταλαβαίνετε, θα κυμαρθεί, όταν λέμε θα πέσει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, μέχρι και τους 30 βαθμούς αύριο. Από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση, για να φτάσουμε μετά, να περάσουμε το Σάββατο, να φτάσουμε στην Κυριακή που θα έχουμε αισθητά βελτιωμένο καιρό και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, και από εβδομάδα λένε ότι θα φτάσει η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και μας αρέσει, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Λοιπόν, πολλά σας είπα, με περιμένει υπομονητικά η Ελένη Μανώλη στο στούντιο του Βόλου. Ελένη, καλή σου ημέρα.
2: Τι κάνεις, καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλά, καλημέρα, σε άφησα να περιμένεις. Ήταν όμως κάποια από αυτά που έπρεπε να πούμε στους ακροατές.
2: Μια χαρά. Απλά έχω αυτή την τάση ως άνθρωπος να προσπαθώ να ξεχνάω αυτά που με ενοχλούν. Και ειδικά επειδή καθημερινά επανέρχονται, γιατί η κατάσταση που έχει σήμερα και είμαστε στη δημόσια τηλεόραση δεν είναι η καλύτερη δυνατή μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Και αυτό με λυπεί ακόμα περισσότερο. Αυτό από μένα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κατά τα άλλα,
1: το σχόλιο σου τα είπε όλα.
2: Ναι, λοιπόν, έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.
1: Έχετε και υψηλούς ρήπους εσείς εκεί στο Βόλο που δεν λέτε να σταματήσετε.
2: Μα είναι χειρότερη η καρδίτσα. Απλά εμείς το πολυσυζητάμε χρόνια τώρα. Ναι, ναι, άμα κοιτάς τα στοιχεία δηλαδή, αυτό ναι. Λοιπόν, είναι, πώς το λένε, ναι, έχει πολύ πολύ πιο υψηλά, τουλάχιστον τα μικροσωματίδια αυτά.
1: Επειδή
2: τα
1: είναι κάμπος και επειδή δεν μπορεί να φυσήξει πολύ,
2: δεν ξέρω,
1: λιμνάζουν, να το
2: ανέμος,
1: πούμε έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες, πάντως εδώ εμείς το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια και πιέζουμε όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Από ό,τι βλέπω όμως και η περιφέρεια, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να έχει έγκαιρη ενημέρωση και από όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία για το τι συμβαίνει, για να μπορεί να λάβει αποφάσεις και να πει στον κόσμο μην βγείτε, ξέρω εγώ, έξω, ή μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο.
1: Ναι.
2: Είπε χθες ο Περιφερειάρχης ότι γίνεται μια προσπάθεια και από τους φορείς που έχουν καθίσει στο τραπέζι και θα περάσουμε και σε δεύτερη φάση, τέλος πάντων, μέτρων που πρέπει όλοι να πάρουν για να μειώσουμε όσο δυνατόν τη ρήπανση. Και λέει ότι κινούμαστε σε ένα ποσοστό συμμόρφωσης, γιατί τέλος Ιουλίου λίγει αυτό το χρονικό διάστημα, το 12μηνο, το πούμε έτσι. Λοιπόν, έχουν συμμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό, σε 70-90%. Δεν ξέρω την αλήθεια. Ρωτούσα και τον κύριο Σαχαρίδη σήμερα, ήταν και αυτός θες στη συνέντευξη, που όπως ξέρεις και ξέρουν και οι ακροατές μας, εκείνος και η ομάδα του από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχουν αναλάβει τις συντηρήσεις των σταθμών. Θα στηθεί ένα καινούριο τώρα δίκτυο, θα έχει περισσότερους σταθμούς, θα αλλάξει και η ιστοσελίδα, με τη λογική ότι θα είναι πολύ πιο ευανάγνωστη και κατανοητή και με παρατηρήσεις, έτσι, για να ξέρει ο κόσμος. Αλλά θα στηθεί και αυτή η ομπρέλα, όπως θα την πούμε, προστατευτική που λέει ο Περιφερειάρχης, το προγνωστικό μοντέλο, τέλος πάντων, για να βγαίνει μια ανακοίνωση και να λέει: παιδιά, θα έχουμε επεισόδια ρήπανσης. Προσέχετε εκείνο το άλλο και το παράλληλο. Αυτό στην ουσία ανακοινώθηκε χθες, δηλαδή. Θες να βάλουμε να ακούσουμε αυτό που είπε ότι είναι πολιτικό θέμα.
1: Φυσικά, θέμα. Ναι, να τον
2: για
1: ακούσουμε και
2: τον κύριο
1: και το
2: Κουρέτα με το πολιτικό θέμα. Mm-hmm. Με το πολιτικό θέμα, ναι, την αερορύπανση, ναι.
3: Ένα σημαντικό σχόλιο, πολιτικό και όχι τεχνικό όπως ήταν πριν. Όπως δείχνουν τα δεδομένα των μετρήσεων, το μεγάλο ζήτημα της σωματιδιακής ρήπανσης διωγγώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Το πρόβλημα είναι κατ' ελάχιστον τεχνικό και κατά κύριο λόγο πολιτικό. Οι εθαλομύχλοι έκαναν την εμφάνισή της στα χρόνια της οικονομικής κρίσης λόγω της αδυναμίας των πολιτών να κάνουν χρήση καθαρότερων καυσίμων, π.χ. φυσικού αερίου. Αλλά και πέραν τούτου, αυτή ακριβώς η οικονομική κρίση αποδόμησε έννοιες όπως η κεντρική θέρμανση οικοδομικών συγκροτημάτων, συνεργασία των πολιτών για εξέβραση συλλογικών λύσεων, καύση ανεξέλεγκτων ειδών καυσίμων κλπ. Και όλοι αναγνωρίζουμε πως η αντιστροφή αυτής της κατάστασης είναι δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί στρατηγική. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή υποστηρίζουμε πρώτον φτηνότερα τιμολόγια ρεύματος για τους οικονομικά δύναμους πολίτες. Επίσης, μια διαφορετική κλιμάκωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες από την ισχύουσα. Και επίσης, την ενθάρρυνση των πολιτών να μετέχουν σε κοινωνικές ομάδες χρήσης των ΑΠΕ, είτε τη δημιουργία ενός έξυπνου εξοικονομώ που θα στηρίζεται στο σύνολό του αφενός στην αυτοπαραγωγή και αφετέρως την εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας. Τι θέλω να πω, ότι σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, όταν μετρήσεις με σταθμούς τη ρύπανση, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε κάποιες περιοχές, όταν έχει κρύο, καίνε ακόμα και τα παπούτσια τους. Στρώματα, ξύλα, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Αυτό για να σταματήσει, εάν υποθέσουμε ότι έχουμε μία εικόνα από την προηγούμενη λόγω του προγνωστικού μοντέλου που δημιουργούμε με τη συνεργασία με τον συνάδελφο τον κ. Σαχαρίδη, που θα σας μιλήσει και μετά, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από την πολιτεία τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος για κάποιες περιοχές και για κάποιους μήνες, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ενθαρρυνθούν να καίνε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο θα είναι φτηνότερο. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει ένα, του επιδοτής να βάλει ένα, ας πούμε, ένα κλιματιστικό για το χειμώνα, ας πούμε, σε μια περιοχή, και μπορεί να το επιδοτήσει σε ένα σημαντικό βαθμό το ηλεκτρικό για εκείνες τις ώρες ή για εκείνο το διάστημα, είναι πολύ καλύτερο από το να μπουμπονίζει το τζάκι του ή τη ξυλώσω με ξύλα και να βάζει και ένα σωρό άλλα πράγματα, ξύλα που να έχουν μέσα πλαστικά, να τα βρίσκει από εδώ και από εκεί, πεταμένα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε όλοι να αλλάξει. Και μπορεί να αλλάξει, έχει γίνει και σε άλλες χώρες.
2: Λοιπόν, αυτά για το θέμα της ρύπανσης από τον κύριο Κουρέτα. Έκανε και ένα σχόλιο, γιατί ρωτήθηκε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, για το θέμα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης του Βόλου και πόσο πράγματα έχουν γίνει ώστε ένα ποσοστό χαμηλό που ήταν ο Βόλος με και τα έργα που είχε μέχρι τότε, πώς έγινε σήμερα και πώς ίσως θα μπορέσει να γίνει, γιατί κάποιες από τις μελέτες ολοκληρώνονται και θα δημοπρατηθούν και κάποια έργα μέσα στο καλοκαίρι. Παναγιώτη, ας ακούσουμε και το ηχητικό με τα αντιπλημμυρικά. Παναγιώτη, μ' ακούς? Το ηχητικό με τα αντιπλημμυρικά.
3: Λοιπόν, υπήρχε μια κακοκαιρία η Μπάιρον, η οποία έγινε στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου του 2025, η οποία ήταν μεσοσταθμικά το 62,5% του Ελίας που ζήσαμε, έτσι, και ήταν ο Μπάιρον 38,5% του Ντάνιελ. Μεσοσταθμικά τώρα σας λέω για όλη τη Θεσσαλία, για όλες τις λεκάνες. Η υδραυλική διεκπαιρέωση του ποτάμιου συστήματος σε διάφορα σημεία της Θεσσαλίας ήταν περίπου 14,5% σε μια αιχμή τύπου Ντάνιελ πριν από τον Ντάνιελ, και μετά τον Ντάνιελ, μετά τις παρεμβάσεις, έφτασε και τεσταρίστηκε στον Μπάιρον στο 38,5%. Και λέω ότι αυτό δεν είναι αρκετό, παρόλο που έχουμε ο Βόλος, από τον αστικό Βόλο μεταφέρθηκαν φερτές ύλες περίπου 1 εκατομμύριο τόνοι φερτές ύλες και καθαρίστηκαν τα ρέματα, γι' αυτό και δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, και αυτό φάνηκε με τον Μπάιρον. Όμως δεν αρκεί. Γι' αυτό έχουμε τελειώσει αυτή τη στιγμή, έχει ολοκληρωθεί μελέτη και έχει παραδοθεί για τα αντιπλημμυρικά του αστικού Βόλου, και μέσα στο καλοκαίρι δημοπρατούνται αρκετά εκατομμύρια ευρώ έργα στον αστικό Βόλο, τα οποία θα συμβάλλονται πλημμυρικά από το ΕΣΠΑ στη Θεσσαλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν δούμε όλη την υπόλοιπη αντιπλημμυρική θωράκιση, η Μαγνησία είναι κατά κάποιο τρόπο τυχερή, διότι έχει βγει ήδη πρόσκληση για την ορεινή υδρονομία και έχει και ανάδοχο, ο οποίος θα ξεκινήσει να κάνει τα έργα της ορεινής υδρονομίας για τη Μαγνησία. Στις υπόλοιπες τρεις νομούς δεν έχει γίνει. Θα έπρεπε να έχει γίνει από πέρσι. Επίσης, τα νερά που φτάνουν τελικά στον Πηνειό και πλημμυρίζουν διάφορες περιοχές έρχονται από διάφορα ποτάμια. Έρχονται από τον Ιμιπέα, από το Φαρσαλίκη, από το Σοφανίτη, από τον Γκαλέτζι και τους Υποκλάδους, από το Λιθαίο, από πάνω από την Καλαμπάκα. Αυτά όλα τα ποτάμια, για να μπορέσει η Θεσσαλία αντιπλημμυρικά να θωρακιστεί επαρκώς, αν υποθέσουμε τώρα έχουμε φτάσει περίπου στο 40% και θα φτάσουμε τα έργα που κάνουμε περίπου στο 50% του χρόνου τέτοια εποχή, πρέπει να γίνουν τα τρία μεγάλα πράγματα, Πύλη, Μουζάκη και Νηπέας, τα οποία είναι 15, 15 και 27% προστασία σε φαινόμενα αιχμής τύπου Ντάνιελ. Άρα ουσιαστικά με αυτά
4: θωρακίζεσαι. Δεν έχουν γίνει. Άρα προς το παρόν αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, να ολοκληρώσουμε αυτά που κάνουμε και είναι να γίνουν τα έργα στην Αρνησία. Τώρα δεν υπήρχαν μελέτες σε κανένα νομό. Τώρα γίνονται αντιπλημμυρικές, δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν μελέτες πουθενά. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να κάνουν έργα. Τον Ιούνιο του 24 που βγήκε ένα μεγάλο πρόγραμμα 100 εκατομμύρια από το Υπουργείο, εμείς υποβάλαμε μηδέν έργα. Δεν είχαμε μελέτες, τώρα γίνονται. Τώρα παραδόθηκαν οι πρώτες μελέτες, οι οποίες είναι στη Μαγνησία. Παραδίδονται από το Master Plan της Καρδίτσας στο φθινόπωρο, τέλη του φθινοπόρου. Της Λάρισας ο Πηνιός έχει τρία κομμάτια. Λάρισας ο Πηνιός είναι τρία κομμάτια παράλια μέχρι την αρχές της Αμυγδαλή, μετά μέχρι την, τα Μεγάλα Καλύβη και από πει μέχρι πάνω την Καλαμπάκα. Αυτά τώρα γίνονται. Δεν είχαμε μελέτες.
5: Το Υπουργείο καθυστερεί, κύριε Περιφερειακό.
4: Δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Δεν υπήρχαν μελέτες αντιπλημμυρικές για τη Θεσσαλία. Δεν υπήρχαν. Τώρα γίνονται. Άρα λοιπόν, αυτά που κάνουμε είναι αυτά που κάνουμε και πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα να μας πει το Υπουργείο. Ξέρετε, υπάρχουν τρεις μελέτες, μάλλον είναι οι μελέτες που αφορούν την πύλη και το Μουζάκι. Είχε προσχεθεί ο Πρωθυπουργός το 24 στην Νίκαια ότι θα τα έχουμε οι μελέτες μετά από ένα χρόνο. Δεν έχουμε. Πέρασαν δύο χρόνια, δεν τις έχουμε. Άρα πρέπει ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός να μας πει, πιστεύω θα το πει σύντομα, έτσι τουλάχιστον έχει δεσμευτεί, ότι οι μελέτες αυτές θα γίνουν τότε, επικαιροποιούνται και τελειώνουν και μετά δημοκρατούνται τα έργα. Αν δεν έχουμε αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί ο άλλος να στηρίζεται στην παραγωγή του και στην. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή. Αλλιώς μέχρι τότε θα κεσούν σε αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι. Όταν για 20 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να αλλάξουμε την κατάσταση με μαγικό ράβδι. Αυτή είναι η κατάσταση. Την εξηγώ συνεχώς όταν έχω την ευκαιρία με νούμερα. Αν κανείς θέλει κάτι, μπορεί να ευχαριστήσω να με ρωτήσει.
2: Βέβαια, εγώ να σου πω ότι ο κύριος Αγοραστός έστειλε και ξέρεις τώρα σελίδες αρκετές.
1: Ήταν λογικό να απαντήσει ο κύριος Αγοραστός.
2: Γίνει.
1: Βέβαια, και αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν μελέτες.
2: Ναι, γι' αυτό. Θέλω να πω, εκείνος ισχυρίζεται τουλάχιστον για κάποια υπήρχαν και έχει στοιχεία και φωτογραφίες και έργα που έγιναν αντιπλημμυρικά κτλ. Βέβαια, αφορά όλη τη Θεσσαλία, δεν είναι μόνο έτσι, για τη Μαγνησία. Ναι. Τώρα, απλά να υπενθυμίσω κιόλας ότι αύριο έχουμε τις. Πώς να το πω τώρα, ότι είμαστε στην τελική ευθεία για να εκλεγεί ο Πρίτανης.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, με τον κύριο Μπιλίνη έτσι να είναι ο μόνο που κατέθεσε υποψηφιότητα για Πρίτανης, θέλω να πω, άσχετα με το ποιοι εξελέγησαν στο Συμβούλιο Διοίκησης. Θα γίνει λοιπόν αύριο η παρουσίαση των προτάσεων του υποψηφίου για το αξίωμα του Πρίτανη. Θα το κάνουν διαδικτυακά, έμαθα με τηλεδιάσκεψη. Θα τα παρουσιάσει. Υπάρχουν βέβαια διαδικτυακά οι προτάσεις αυτές, ολόκληρο σχέδιο για την ανάπτυξη δηλαδή, του Πανεπιστημίου. Και η πρότασή του, από ό,τι βλέπω, αφορά βασικούς τομείς, όπως δηλαδή ακαδημαϊκή πολιτική και ειδικότερα εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική, διαβίου, μάθηση και εκπαίδευση,
1: μάλιστα,
2: εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου, σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τον Νικόλα τον Αγγελίδη σε λίγο για τα δύο χρόνια του Μαύρου, αλλά που συμπληρώνεται 13 χρόνια από τότε που έγινε αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη.

Λοιπόν, από αυτό το μαύρο t-shirt που λέγαμε και πριν, φίλες και φίλοι, σταθήκαμε ζωντανοί. Υπήρχαν ακτίνες φωτός και αυτές οι ακτίνες φώτισαν όλους και εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τους ακροατές και τους λάτρεις της ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ είχε πιστούς ακόλουθους και ακόμη ισχύει βέβαια αυτό, αλλά ακόμη περισσότερο τότε. Λοιπόν, μπορεί η κυβέρνηση τότε να έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, αλλά οι εργαζόμενοι την κράτησαν ζωντανή, την αυτό, αλλά ακόμη περισσότερο τότε. Λοιπόν, μπορεί η κυβέρνηση τότε να έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, αλλά οι εργαζόμενοι την κράτησαν ζωντανή.

0: φτάσει και στα δικά σας τα μέρη.
1: Πώς δεν είχες φτάσει στα δικά μας τα μέρη, εμάς τα μας άφηνε.
0: Εκεί στη ραδιοφωνία μέσα.
1: Είχες φτάσει από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στο Νότο, έτσι.
0: Γιατί μπορεί να αποφάσισαν να κατεβάσουν τους διακόπτες αυτοί, αλλά εμείς τους ξανανεβάσαμε.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Όταν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο και θέλει να αγωνιστεί και θέλει να πολεμήσει και να δώσει τον αγώνα του για να κρατήσει κάτι ζωντανό, τα καταφέρνει, Νίκο.
0: Ναι, νομίζω το πιο σημαντικό από όλα ήταν το κομμάτι της περιφέρειας και η λειτουργία των 19 περιφερειακών σταθμών. Εκεί πατήσαμε, δηλαδή εγώ εντάξει, επειδή γενικά πάντα είμαι, η λογική μου δεν είναι είναι η πόλη και τέλος δεν υπάρχει κάτι άλλο, και επειδή βλέπαμε ότι εκεί καταβάλλεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους εργαζόμενους, σχεδόν όλων των περιφερειακών σταθμών, για να κατηθούν ζωντανοί και να εκπέμπουν κανονικά το σήμα στις τοπικές συχνότητες. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό που προσεγγίσαμε, δηλαδή των τοπικών κοινωνιών, την αγωνία που είχαν να μαθαίνουν τα νέα όπως θα μάθαιναν από την ΕΡΤ και την αγωνία να μην χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι, ήταν ένα σημείο κλειδί στην ιστορία του αγώνα μας και εξελίχθηκε πάρα πολύ δυναμικά, γιατί όπου και αν πήγαμε, εκτός του ότι μας υποδέχτηκαν οι καλοί συνάδελφοι και στήσαμε πρόγραμμα με βάση τα δεδομένα της κάθε περιοχής, ήταν πολύ συγκινητική και η παρουσία των ανθρώπων της κοινωνίας, της ίδιας δηλαδή, που έδινε μία μάχη κοντά μας χωρίς να έχει καμία απολύτως υποχρέωση,
1: έτσι.
0: Αλλά πίστευε πραγματικά σε όλο αυτό το κομμάτι και μας έδινε φυσικά και εμάς δύναμη, γιατί ξέρεις τώρα, Κωνσταντίνε, το να τρέχεις, Κωνσταντίνα μου, στο πουθενά, χωρίς χρήματα, χωρίς τίποτα, χωρίς δουλειά, χωρίς έσοδα, είναι ένα κομμάτι το οποίο όσο και να έχεις θέληση και να πιστεύεις στον αγώνα, κάποια στιγμή σε καταβάλει και ψυχικά και σωματικά.
1: Ναι, γιατί και το ψυχολογικό, ξέρεις, των εργαζόμενων, 2.500 εργαζόμενοι περίπου έχασαν τη δουλειά τους, και δεν είναι οι 2.500 σαν μοναδικές οντότητες, είναι και οι οικογένειες από πίσω. Και μεταξύ των εργαζόμενων επίσης οικογένειες, και ήταν κάτι που συγκλώνησε τον κόσμο. Ο βίαιος τρόπος του κλεισίματος της ΕΡΤ ήταν αυτός που συγκλώνησε κυρίως τον κόσμο όλο. Και γι' αυτό βγήκε στο δρόμο, γι' αυτό βγήκε να συμπαρασταθεί. Δεν το βλέπαμε συχνά αυτό. Νομίζω ότι ήταν και από τις μοναδικές φορές που όλη η κοινωνία στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων, Νίκο. Και έτσι μπόρεσε και κρατήθηκε και η ΕΡΤ με ανοιχτή φωνή, με τον αγώνα των εργαζόμενων, αυτοί που, ας το πούμε, πρωτοστάτησαν τώρα και οι άλλοι από πίσω ακολούθησαν. Ήταν κάτι μοναδικό και νομίζω και για σένα μοναδική εμπειρία στη ζωή σου.
0: Ήταν κάτι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει πρώτα από να κλείσει δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και οι εργαζόμενοι να τον κρατήσουν ανοιχτό μέσα από την αγωνιστική τους θυσία. Γιατί περί θυσίας πρόκειται.
1: Η EBU επέτρεπε την. Θύμησέ μου, σε παρακαλώ.
0: Στην αρχή επέτρεπε τη μετάδοση του σήματος, μετά όταν δημιουργήθηκε η ΕΝΕΡΙΤ. Άλλαξαν τα δεδομένα και κατέληξε πλέον στον επίσημο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τηλεοπτικό φορέα. Οπότε εμείς λειτουργούσαμε σε ένα καθεστώς παρανομίας, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, γιατί δεν μου αρέσει να λέμε ότι είμαστε παράνομοι, όταν είσαι κάτι περισσότερο από νόμιμος, διεκδικώντας αυτά που δικαιούσε, για τα οποία έχεις εργαστεί και έχεις αγωνιστεί. Τώρα, ένα κομμάτι που θέλω να πω, γιατί το ανέφερες νωρίτερα, είναι το κομμάτι αυτό με τις οικογένειες. Και να το συνδυάσω και λίγο με αυτό που λέγεται, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα, εντάξει, κάνατε αυτόν τον αγώνα 2 χρόνια και δείτε πώς κατάντησετε, τι πετύχατε. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο αγώνας ήταν νικηφόρος, είναι ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους μας, για το τι μπορεί να πετύχει ο καθένας αγωνιζόμενος χωρίς να βάζει την ουρά στα σκέλια. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι της οικογένειας, για μένα η μεγάλη νίκη είναι αυτό που μπόρεσα να περάσω προς τα παιδιά μου, ότι δεν σταματάμε με τίποτα, δεν κάνουμε πίσω με τίποτα και δεν εκβιαζόμαστε από τίποτα και από κανέναν. Και αυτό το κομμάτι το βλέπω ότι είναι ένα κομμάτι που, ενώ ξέρεις, δεν τον μπόλιασες εκείνη την περίοδο, να τους λες αυτό και εκείνο και ο αγώνας και μικρά ήταν τα παιδιά. Το ζήσαν και έχουν πάρει ένα δρόμο γύρω από αυτή την λογική και τη φιλοσοφία, που είναι πολύ, πολύ σημαντική, θεωρώ. Το να έχει αντίληψη δηλαδή και ένα νέο παιδί το τι γίνεται στην κοινωνία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζει προκλήσεις τέτοιου είδους. Τώρα, για το αν νικήσαμε ή χάσαμε τη μάχη, εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι νικηφόρος αυτή.
1: Φυσικά. Για πόσο καιρό μείνατε μέσα στο ραδιομέγαρο, Νικόλα?

0: Μέχρι τις 7 του Νοέμβρη, μείναν περίπου 5 μήνες.
1: Τότε που μπήκανε τα ΜΑΤ.
0: Ναι, ήταν.
1: Εντολή πάλι, κυβερνητική εντολή και τότε.
0: Βέβαια. Τότε, εγώ θυμάμαι, έπεσε ένα τηλεφώνημα γιατί ήμασταν εδώ 20 ώρες την ημέρα. Και κάποια στιγμή γυρνάγαμε στα σπίτια μας για να ξεκουραστούμε. Και με το που είχα κοιμηθεί, με παίρνει ένα συνάδελφο τηλέφωνο. Ήταν 4 παρά 20 το πρωί, μου λέει: Έλα, μπήκανε. Πετάχτηκα σαν σφαίρα, γύρισα πάλι εδώ στο δεύτερο σπίτι μου. Εκείνη την περίοδο και θυμάμαι ήμουν μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το γνωστό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και παίζαμε λίγο ποδόσφαιρο εκεί με τα ΜΑΤ, χημικά, εισπνοές, κάναμε διάφορες ασκήσεις. Αλλά ήταν πραγματικά το συγκλονιστικό της ιστορίας. Είναι και οι εικόνες που δημιουργήθηκαν από εκείνη την ημέρα. Δηλαδή
1: έτσι.
0: Η χειροπέδα να έχει κλείσει την κεντρική πύλη εισόδου της ελεύθερης ραδιοφωνίας που ανήκει στον κόσμο, νομίζω είναι μια εικόνα που έκανε το γύρο του κόσμου και επεξήγηση από κάτω μάλλον δεν είχε.
1: Και αυτό ήταν που συγκλώνησε περισσότερο τον κόσμο, έτσι. Αυτό το ξαφνικό, ο ξαφνικός θάνατος. Και καλά για μας τους εργαζόμενους που εκείνη την ώρα ο ένας με τον άλλον και τα λοιπά. Ο κόσμος όμως όταν είδε αυτό το μαύρο στην οθόνη, ξέρεις, θυμήθηκε άλλες εποχές. Και αυτό ήταν που τον συγκλώνησε περισσότερο.
0: Θυμήθηκε άλλες εποχές. Έρθει μια ιστορία με μεγάλη χρονική διάρκεια. Είναι, εν πάση περιπτώσει, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας με τον οποίο μεγαλώσαμε όλοι, δεν υπήρχαν τότε τα ιδιωτικά κανάλια. Και πονάει, εγώ εντάξει, επειδή έχω ζήσει και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ξέρεις, σαν Έλληνας της Διασποράς, πονάει πολύ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Δηλαδή η ΕΡΤ ήταν το κομμάτι το οποίο μας,
1: το θέμα. Ναι.
0: Ναι, μας συνέδε, μας συνέδε με την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Εγώ εντάξει, είχα και ένα λόγο παραπάνω. Έτσι για να έχω μια συναισθηματική φόρτιση με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι έγινε ένας αγώνας ο οποίος έχει περάσει την ιστορία, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει σε ό,τι αφορά τη μεταξέλιξή του και τα πώς είναι τα δεδομένα τώρα, το τι λέει ο κόσμος τώρα έξω και πώς θα πρέπει να επεμπλακεί μία και καλή από οποιαδήποτε αγκύλωση πολιτική και κομματική ΕΡΤ και να αποτελέσει αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε στη διετία του λεγόμενου μαύρου.
1: Μάλιστα.
0: Να είναι η φωνή της κοινωνίας.
1: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά.
0: Καλή
1: σου μέρα. Γεια σου.
0: Καλημέρα.

0: Θα αφήσουμε λοιπόν πίσω μας το μαύρο τισέρτ. Ούτως ή άλλως αυτό έχει περάσει, ανεξάρτητα πόσο το θυμάται κάποιος ή όχι, και πόσο βαθιά χαραγμένο έχει μείνει στη μνήμη του καθενός. Θα συνεχίσουμε με θέματα που απασχολούν την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα, και θα πάμε στα Τρίκαλα, γιατί έως και σήμερα, μάλλον ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο δανοελληνικό συνέδριο χημίας που λαμβάνει η χώρα στο Μουσείο Τσιτσάνη. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος δεν ξέρω κατά πόσο το έχει παρακολουθήσει, θα μας μεταφέρει όμως την κατάσταση και τι έχει συζητηθεί σε αυτό το συνέδριο χημίας. Εμένα, Αλέξανδρη, καλή σου ημέρα. Η χημεία
1: δεν ήταν
0: καθόλου στα αγαπημένα μου μαθήματα. Άκουγα λοιπόν χημεία και πάθαινα κάτι. Αλλά στη συνέχεια της ζωής μου κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η χημεία, όχι μόνο ως μάθημα, που τη συναντάμε στην καθημερινότητά μας και πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην καθημερινότητά μας μέσω της χημίας.
1: Και μέσω των μαθηματικών, έτσι, γιατί και μέσω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτά είναι αλληλένδοτα, είναι λοιπόν, ένας κρίκος.
1: Κοίταξε, Κωνσταντίνα, καλησπέρα, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτες όλη τη Θεσσαλία. Τώρα, επειδή έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από τότε που τον είχαμε βιβλία και βλέπαμε μέσα χημικές ενώσεις και όλα τα υπόλοιπα,
0: αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη...
1: Εντάξει, ακόμη και να το παρακολουθούσα δεν θα καταλάβαινε τίποτα, έτσι. Τουλάχιστον εγώ το εξομολογούμε αυτό έτσι. Αέρα ραδιοφωνικά. Θέλω όμως πριν να καλημερίσουμε εδώ τον καλεσμένο μας για να μας πει αυτό το συνέδριο, το οποίο λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά, και έχω την αίσθηση ότι μάλλον αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο πλέον μεταξύ Ελλάδας και Δανίας, ενδεχομένως μεταξύ Τρικάλων και Κοπεχάγης. Θα το δούμε συνέχεια. Θέλω να πω ότι το μαύρο τισέρτ ήταν κάτι το οποίο χάραξε βαθιά την ψυχή μας, έτσι, σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για τους εργαζόμενους, μιλάω και για
0: και την κοινωνία
1: πολίτες. Έτσι, και προφανώς ξέρουμε όλοι και θυμόμαστε όλη την υποστήριξη που υπήρχε από τον απλό κόσμο, από τους αλληλέγγυους, σε όλη αυτή την προσπάθεια που το καταφέραμε όλοι μαζί, μαζί με τον κόσμο, δύο χρόνια μετά. Άνω τελεία, αξίζει να το θυμόμαστε, αξίζει να το μνημονεύουμε, και όχι μόνο κάθε φορά που έχουμε αυτή την σημαδιακή ημέρα, έτσι, 10 Ιουνίου του 2013. Λοιπόν, να πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Στέργιος Πηλίγκου. Είναι χημικός, καθηγητής χημικός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε από τη Δανία, από την Κοπεχάγη, και μιλάμε βεβαίως για το πρώτο δανοελληνικό συνέδριο χημίας ένταξης, έτσι τουλάχιστον τιτλοφορείται. Ξεκίνησε προχθές, ολοκληρώνεται σήμερα εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καταρχάς, να μας πείτε λίγο πώς πάρθηκε αυτή η πρωτοβουλία, ποιο ήταν το σκεπτικό.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πάντα νόμιζα ότι θα έπρεπε να διατηρήσω κάποια επαφή με την Ελλάδα, όπως κατάγομαι από εδώ. Και στην καριέρα μου έχω γνωρίσει κάποιους συναδέλφους, οι οποίοι τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ελλάδα. Και συγκεκριμένα με ένα συνάδελφο και πολύ καλό μου φίλο, τον Κώστα Μίλιο, που είναι και αυτός καθηγητής ανόργανης χημίας του Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ηράκλειο. Αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε μια σειρά συνεδρίων, η οποία θα ενώσει τις δύο ακαδημαϊκές κοινότητες, με συμμετοχή βέβαια και επιστημόνων από χώρες άλλες εκτός της Δανίας και της Ελλάδας, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο συνεργασιών, με το οποίο θα μπορούσαν να έχουμε αμοιβαία υποφέληση τα διάφορα πανεπιστήμια, βασικά.
1: Ναι. Προφανώς ο τόπος καταγωγής σας, τα Τρίκαλα, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για την διοργάνωση του συνεδρίου εδώ, έτσι, και νομίζω ότι αυτό είναι, αν μη τι άλλο, τιμητικό. Και εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχετε προσελκύσει διακεκριμένους επιστήμονες από διάφορες χώρες. Μας δώσετε λίγο ένα στίγμα.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όπως είπατε, το συνέδριο διοργανώνεται στα Τρίκαλα, και αυτό οφείλεται σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ήθελα το πρώτο από τα συνέδρια της ΕΡΑΣ να διοργανωθεί εδώ στη γενέτειρά μου. Σε σχέση με τους συμμετέχοντες, έχουμε συμμετέχοντες από την Αμερική, από την Ινδία, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό το πρώτο συνέδριο ήταν μια δοκιμή για να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση, αλλά όπως είδαμε υπήρξε θερμή ανταπόκριση, οπότε είναι ο στόχος μας να το επεκτείνουμε και στις επόμενες εκδόσεις θα έχουμε συμμετοχή επιστημόνων από πολλές άλλες χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Ωραία. Το αντικείμενο ποιο είναι και σε ποιους απευθύνεται, να δώσουμε και αυτό το σημείο, έτσι, το
2: ναι, βασικά
1: σημαντικό.
2: Το αντικείμενο είναι η χημεία ένταξης, δηλαδή στη χημεία υπάρχουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα, αναλυτική χημεία, οργανική χημεία, ανόργανη χημεία. Εμείς κάνουμε ανόργανη χημεία και ένα ιδιαίτερο πεδίο της, τη χημεία ένταξης συμπλόκων, τα οποία είναι βασικά μοριακά υλικά, τα οποία έχουν ένα τεράστιο εύρος εφαρμογών που μπορεί να αρχίσει από την κατάλυση και να τελειώσει σε αυτό που ασχολούμαι εγώ, στις μοριακές κβαντικές τεχνολογίες.
1: Μιλάμε για εξειδικευμένο αντικείμενο προφανώς, έτσι,
2: ναι, προφανώς,
1: δεν είναι.
2: Ναι.
1: Το οποίο πού μπορεί να βρει εφαρμογή, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι, για παράδειγμα είχαμε πολλές ομιλίες. Ένας συνάδελφος, για παράδειγμα, μίλησε για την φωτοσύνθεση. Δηλαδή η φωτοσύνθεση είναι το χημικό process, η διαδικασία που παράγει την περισσότερη ενέργεια στη γη, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Οπότε ο τομέας της χημείας συμπλόκων προσφέρει εξηγήσεις στο πώς αυτές οι διαδικασίες λειτουργούν. Ένας άλλος συνάδελφος, ο Κώστας Μίλιος από την Κρήτη, μας παρουσίασε κάποια ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στην ηλεκτρόλυση του νερού, που θα μπορούσε για παράδειγμα να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου, η οποία είναι, όπως ξέρετε, μια βιώσιμη πηγή ενέργειας. Και για παράδειγμα εγώ προσωπικά, για να μην μακρηγορώ, ασχολούμαι με τις κβαντικές τεχνολογίες και προσπαθώ να αναδείξω αυτά τα μοριακά υλικά σαν μια πλατφόρμα στις οποίες θα μπορούσαν αυτές οι τεχνολογίες, οι οποίες θα αποτελέσουν την, ήδη αποτελούν την επόμενη τεχνολογική επανάσταση, να προσαρμοστούν.
1: Ναι. Αν εξερεύνεται το πεδίο της χημείας ανά τον κόσμο ή όχι?
2: Ναι, υπάρχουν πολλές πτυχές. Βέβαια υπάρχουν πτυχές οι οποίες είναι θεμελιωμένες, και υπάρχουν και φυσικά άλλες πτυχές της χημείας, οι οποίες είναι ακόμα ανεξερεύνητες, γιατί όπως θα καταλάβατε από αυτά που είπα, η χημεία συνδέεται πολύ στενά με τη φυσική και τα μαθηματικά, και οι βασικές αρχές της διέπονται από την κβαντική μηχανική.
1: Να.
2: Και σε αυτό το επίπεδο φυσικά υπάρχουν πολλά πράγματα να ανακαλυφθούν ακόμα.
1: Αυτές οι επιστήμες μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα καλύτερο περιβάλλον?
2: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι στο επίκεντρο, έτσι, το περιβάλλον. Ξέρετε, η κλιματική αλλαγή,
2: ναι,
1: τα φαινόμενα τα οποία εμφανίζουν μια ραχδαιότητα τα τελευταία χρόνια, καταστροφές, πλημμύρες, τα ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλία το 2023.
2: Βεβαίως οι τεχνολογίες οι οποίες στηρίζονται σε καινούργια υλικά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, υπάρχει η περιοχή των sensors, δηλαδή των έχω ξεχάσει τα ελληνικά.
1: Ναι, έχετε φύγει χρόνια στο εξωτερικό. Ναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να κάνει μετρήσεις
1: των ευαίσθητων περιοχών, λέτε. Ναι, ναι.
2: Μετρήσεις
1: των επικίνδυνων περιοχών.
2: Με τεράστια ακρίβεια, την οποία δεν έχουμε πλέον. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει μετεωρολογικά μοντέλα ή οι άλλες μετρήσεις με αυτά τα υλικά. Όπως σας είπα, η φωτοσύνθεση είναι μια βιώσιμη πηγή ενέργειας, ή η ηλεκτρόλυση του νερού ή άλλες τεχνολογίες οι οποίες φυσικά θα μπορούσαν στο μέλλον να μας βοηθήσουν.
1: Να. Πολύ σημαντικό, και χρησιμοποιώντας βεβαίως και την τεχνολογία, έχω την αίσθηση, επειδή είμαστε στην εποχή του AI και της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι, βέβαια. Στο συνέδριο είχαμε επίσης ομιλίες οι οποίες εστίασαν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών.
1: Κύριε Πηλίγκου, να ρωτήσω λίγο, εσείς έχετε φύγει χρόνια από την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έφυγα το 1994, μόλις τέλειωσα το λύκειο.
1: Συνειδητή επιλογή?
2: Ναι, σε κάποιο επίπεδο συνειδητή, όπως όλοι οι άλλοι της ηλικίας μου. Φυσικά πέρασα από τις που ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο, ενώ με το φυσικά πέρασα τις πανελλήνιες εξετάσεις, και από εκεί και πέρα, επειδή δεν τα είχα καταφέρει να εισαχθώ εκεί που ήθελα, αποφάσισα να μην ξαναπεράσω τη διαδικασία και να συνεχίσω κατευθείαν στο εξωτερικό.
1: Να. Τώρα δέχεστε κόσμο ενώ ως Δανία, έτσι, και φαντάζομαι επειδή έχετε και επαφές με συναδέλφους σας από πολλές χώρες του εξωτερικού, οι Έλληνες τελικά φεύγουν, συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, στο, όχι μόνο στο επιστημονικό σας πεδίο, έτσι, σε όλα τα αντικείμενα και στις ειδικότητες.
2: Ναι, είναι εντύπωση μου ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, εννοώ την τελευταία δεκαετία, υπάρχει μια αύξηση κυρίως των νεαρών ατόμων οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό, και το οποίο σε κάποιο επίπεδο είναι λυπηρό, γιατί χάνουμε επιστημονικό δυναμικό στη χώρα μας, και αυτό είναι λυπηρό, γιατί φυσικά θα έπρεπε να μένουν στην Ελλάδα και να βοηθάνε στην ανάπτυξή της.
1: Μάλιστα. Κύριε Στέργιο Πηλίκου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή ολοκλήρωση σήμερα για το συνέδριό σας και ευελπιστούμε την επόμενη φορά με περισσότερο κόσμο να μας δώσετε λίγο και την εμπειρία σας σε όλο αυτό. Έτσι, γιατί ξέρετε, το δυναμικό που έχει φύγει στο εξωτερικό και επιστρέφει ή τέλος πάντων διοργανώνει τέτοιου είδους συνέδρια και διάφορες δράσεις, νομίζω ότι μας δίνει λίγο και το κίνητρο να βελτιωθούμε κι εμείς καλύτερα ως χώρα. Έχω την αίσθηση.
2: Βέβαια, συμφωνώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο για τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Πηλίγκο, καθηγητής χημικός που ζει στη Δανία. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Μέσα από τη χημεία θα καταφέρουμε πράγματα, εννοείται, και από τη χημεία. Λοιπόν, πλησιάζουμε να δείξει το ρολόι 11. Γι' αυτό το λόγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εξελίξεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα, και επανερχόμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινάει η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ερτ Λάρισα, Ερτ Βόλου μαζί σε μια σύμπραξη με τη βοήθεια των συναδέλφων από όλους τους Θεσσαλικούς νομούς. Σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιουνίου του 2026. Στη ρύθμιση του ήχου έχει καθίσει και βοηθά ο Χρήστος Μαμάτσιος, με την βοήθεια πάντα του Δημήτρη του Τσολάκη. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη και συνεχίζουμε. Λέγαμε για τα 13 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το Μαύρο στην ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Θα πάμε όμως σε μια παγκόσμια ημέρα. Στις 14 του Ιούνιου, λίγες μέρες μετά, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Γιορτάζεται κάθε χρόνο και με μια σειρά εκδηλώσεων σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη. Γίνονται εκδηλώσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης, δράσεις αλληλεγγύης και περισσότερο να ενημερωθούμε όλοι εμείς, να θυμηθούμε σχετικά με την διαθεσιμότητα του αίματος, για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το κόκκινο υγρό που κυλά στις φλέβες μας και πώς μπορεί να σώσει ζωές. Ελένη Μανώλη, υπάρχουν εκδηλώσεις και στο Βόλο, τις οποίες παρακολουθείς και θέλεις να μας μεταφέρεις μερικά από τα συμπεράσματα. Καλημέρα,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Έτσι είναι. Να πω λοιπόν ότι εδώ το πρόγραμμα έχει δράσεις για την Παρασκευή, δηλαδή αιμοληψίες, και το Σάββατο. Είναι σημαντικό
0: 14
1: να
0: έχουμε
1: όλοι.
0: Την Παρασκευή, Ελένη, πότε έχουμε?
1: Όχι, 14 όχι. Είναι Κυριακή. Απλά είναι Κυριακή, οι δράσεις, συγγνώμη, είναι, ναι, Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ναι, αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Η καμπάνια εφετινή έχει τίτλο «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώστε αίμα». Εγώ να πω ότι σε αυτές τις δράσεις είναι Σύλλογος Θαλασσεμίας, είναι επίσης η μονάδα του, πώς το λένε, του νοσοκομείου Βόλτου, αιματολογικό τμήμα μάλλον, να το πω πιο σωστά. Δεν ξέρω ποιος άλλος είναι μέσα. Το θέμα είναι όμως να πάμε και να δώσουμε αίμα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει συνεργασία, ας πούμε, και εμείς έχουμε σαν Ένωση Συντακτών.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει εταιρεία εδώ πέρα, άλλη, η οποία καλεί τους δικούς της υπαλλήλους, η οποία είναι ιδιωτική εταιρεία ασφαλίσεων, ή άλλη είναι ιδιωτική εταιρεία, ξέρω, που κάνει κάτι άλλο. Θέλω να πω, συμμετέχει κόσμος για να μπορέσει να συγκεντρωθεί αίμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαφιονιάτη, που είναι ο διευθυντής του Τμήματος Θεματολογικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι, το είπατε κι εσείς, ότι το φετινό σλόγγαν για την ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη είναι «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές». Και έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Εμάς είναι διάφορες εκδηλώσεις και προγραμματισμένες δράσεις. Σε εμάς σήμερα οι επισκέπτες υγείας της αιμοδοσίας μας μοιράζουν ενημερωτικό υλικό και συζητούν με τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και στην αρχιτεκτονική και στο παιδαγωγικό.
1: Ναι.
2: Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας την Παρασκευή θα είναι και πρωί και απόγευμα στην Αργοναυτών και στην παραλία, και τις 13/6 θα είμαστε όλο το πρωινό στην παραλία στο κτίριο του Παπαστράτου.
1: Ναι.
2: Και καλούμε τους αιμοδότες που γιορτάζουν να έρθουν να περάσουμε μαζί τη μέρα της γιορτής τους.
1: Ωραίοτατα.
2: Φέτος ο στόχος πρακτικά είναι να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της τακτικής εθελοντικής και μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας,
1: ναι,
2: παγκοσμίως. Να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με την δωρεά αίματος και να αναδείξουμε την σημαντική ζωτική συμβολή των αιμοδοτών. Δηλαδή τους αιμοδότες να τους ευχαριστήσουμε που έρχονται και προσφέρουν το αίμα τους. Έτσι, είτε μόνοι τους, είτε όταν τους φωνάξουμε εμείς σε έκτακτες καταστάσεις ή με έκτακτες ελλείψεις αίματος. Οι αιμοδότες είναι. Η αιμοδοσία δεν υπάρχει χωρίς αιμοδότες, το ξέρετε.
1: Ναι, βέβαια. Τι ήθελα να ρωτήσω, πρακτικά τώρα πράγματα για τον κόσμο που μας ακούει. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να έχει καλές εξετάσεις, πρέπει να κάνει κάτι πριν έρθει, η ηλικία του παίζει ρόλο, όλα αυτά.
2: Από τα 18 μέχρι τα 65. Βεβαίως, στα 65 να μην έχει προβλήματα υγείας και να είναι τακτικός αιμοδότης. Δεν ξεκινάει κάποιος στην ηλικία των 64 χρονών να γίνει εθελοντής αιμοδότης.
1: Ναι.
2: Θα μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά με την προϋπόθεση ότι έχουμε μια καρδιολογική εκτίμηση και ξέρουμε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του.
1: Ναι.
2: 18 λοιπόν με 65. προσερχόμενος στο νοσοκομείο, εκτιμάται από τον γιατρό του συνεργείου ή της υπηρεσίας αιμοδοσίας, για να έχει καλό αιματοκρίτη, να μην έχει προβλήματα υγείας ή να κουβεντιάσει τα προβλήματα υγείας που δεν είναι αντέδειξη σε αιμοδοσία πολλά από αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς εκτιμούμε, μετράμε τον αιματοκρίτη και τα ζωτικά σημεία, κουβεντιάζουμε μαζί του και αναλόγως τον προωθούμε για να αιμοδοτήσει.
1: Ναι. Ναι, είναι σχετικά απλό.
2: Παιδί μου, απλή η διαδικασία, ναι. Είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά. Οι συνθήκες και οι χώροι της αιμοδοσίας είναι πολύ φιλικοί για τους αιμοδότες μας και φροντίζουμε και εμείς οι αιμοδότες να φεύγουν χαρούμενοι από την αιμοδοσία για να μας ξανάρθουν.
1: Τώρα εντάξει, εγώ σας ρωτάω αυτά γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να θέλει να προσέλθει, δεν λέω τώρα σε εσάς το νοσοκομείο που είναι οργανωμένο και όλα αυτά, αλλά και έξω που βγαίνετε με τη μονάδα, το φορτηγάκι το ειδικά διαμορφωμένο τέλος πάντων, ακολουθείτε η ίδια διαδικασία, γιατί επειδή έχουμε σε αρκετά σημεία αυτές τις δύο μέρες.
2: Βεβαίως,
1: ναι.
2: Δηλαδή μετράμε με αιμοσφαιρίνη, πίεση, ιστορικό. Βεβαίως.
1: Λαμβάνονται λοιπόν όλα.
2: Βέβαια.
1: Ωραία.
2: Άρα θα ελπίσουμε του χρόνου να έχουμε καινούργια κινητή μονάδα.
1: Ναι, πότε θα την έχουμε αλήθεια, μια και την πιάσαμε την κουβέντα.
2: Θεωρώ, αν όλα που φαίνεται πηγαίνουν καλά τα πράγματα, θα πρέπει να προκυρηθεί για αγορά σύντομα. Σύντομα. Ναι. Είναι οι διαδικασίες, σχεδόν έχουν τελειώσει όλες.
1: Ναι, γιατί το λέω με τη λογική ότι δεν νομίζω, δεν είναι και πολλοί αυτοί οι οποίοι κάνουν, θέλουν να κάνουν τέτοιου είδους φωτιγά.
2: Ακριβώς. Ανάλογα. Δεν νομίζω.
1: Ωραία. Ωραία, μακάρι να πάει γρήγορα. Οι ανάγκες μας λοιπόν, αν καλυφθούν αυτές οι μέρες με τις εκδηλώσεις που γίνονται, πιστεύετε θα είμαστε εντάξει το καλοκαίρι?
2: Όχι, ναι. Διότι να μην ξεχνάμε ότι μια μονάδα αίμα μένει, διατηρείται, ζει 35 μέχρι 42 ημέρες. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ύστερα το δικό μας το νοσοκομείο, όπως και τα νοσοκομεία της περιφερειάρχης, είναι μάχημα νοσοκομεία, δηλαδή με μεγάλες ανάγκες. Οπότε γι' αυτό και δεν προλαβαίνουν να παλιώσουν εντός εισαγωγικών οι μονάδες αίματος που έχουμε στα τμήματά μας. Αλλά ναι, πάντα το καλοκαίρι φροντίζουμε, τουλάχιστον πρωτού ξεκινήσουν οι άδειες, να είναι πιο, να καταφέρουμε να συλλέξουμε αίμα για να κρατήσουμε, να αντέξουμε το πρώτο κύμα του καλοκαιριού. Και βεβαίως πάντα εμείς το καλοκαίρι και επικοινωνούμε με τους αιμοδότες μας, αν χρειαστεί, για να έχουμε την επάρκεια που θέλουμε. Εμείς τώρα σε λίγο φεύγουμε στη Σκόπελο. Έτσι, πάλι για μια μεγάλη εξόρμηση.
1: Εννοείται την εβδομάδα τώρα.
2: Την εβδομάδα ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ να υπενθυμίσω ότι αυτές τις δύο ημέρες, αύριο Παρασκευή, η αιμοδοσία είναι 9 το πρωί με 1 στην παραλία του Βόλου Αντωνοπούλου και Αργών. Μετά 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στο κτίριο Παπαστράτος στην παραλία. Το Σάββατο τώρα 9 με 1. Είναι πάλι στο Παπαστράτος, το ίδιο μέρος.
2: Ναι. Ωραία. Ακριβώς.
1: Ωραία, τέλεια. Κύριε Λευφιονιάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, χρόνια πολλά στις αιμοδότες.

0: Λοιπόν, και θα πάμε στον Τύρναβο. Θα πάμε στον Τύρναβο γιατί εκεί υπάρχει μια κινητοποίηση των φορέων της περιοχής, του Δήμου, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει ληφθεί οριστική απόφαση να κλείσει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην περιοχή, προκαλώντας έτσι μια σειρά από προβλήματα στους κατοίκους του Δήμου του Τυρνάβου. Εκεί βρίσκεται η Μάνια Ιγκουσιάρη. Μάνια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και προσπαθώντας να μπω σήμερα στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο, βρήκα την πόρτα κλειδωμένη. Εγώ και όποιος άλλος επίσης έφτασε σήμερα εδώ. Οι υπάλληλοι βρίσκονται μέσα, πακετάρουν τα πράγματά τους και από αύριο ουσιαστικά μπαίνει οριστικό λουκέτο και το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Τύρναβο κλείνει οριστικά. Είχε ξαναγίνει διαμαρτυρία στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ευνηδιαστικά τότε η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων ανά την Ελλάδα, τα περισσότερα υποκαταστήματα στην περιφέρεια αλλά και στην Αττική. Τότε, κάτω από τις έντονες αντιδράσεις, είχε πάρει πίσω αυτό το σχέδιο, λέγοντας ότι θα επανέλθει με κάποιο διαφορετικό σχέδιο. Φαίνεται πως το υποκατάστημα εδώ στον ΕΛΤΑ στον Τύρναβο πήρε απλά μια παράταση και τελικά κλείνει. Εδώ,
0: 204
1: λοιπόν,
0: στο σύνολο, Μάνια, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. 204.
1: Ναι. Και να πούμε ότι έχει ήδη κλείσει το υποκατάστημα στην Αγιά μέσα στο Μάρτιο, σε ό,τι αφορά εδώ την περιοχή μας. Ενώ σε επικοινωνία που είχαμε τον Δήμαρχο Τεμπών για το υποκατάστημα στο Σικούριο, γιατί ήταν και αυτό στον αρχικό σχεδιασμό, μου είπε ότι ακόμα δεν έχει κάποια ενημέρωση για το τι θα γίνει.
0: Θα κάνουν ένα τηλέφωνο μια μέρα και θα πούνε ότι κλείνουμε.
1: Ενδεχομένως έτσι, όπως έγινε και στις άλλες περιπτώσεις. Τώρα εδώ έξω από το υποκατάστημα στον Τύρναβο έχουν συγκεντρωθεί τυρναβίτες. Είναι ο Δήμαρχος ο κ. Στέλιος Φικριτζής, είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής. Δεν θα πέσουμε αμαχητοί, λένε στις τοποθετήσεις τους όλοι. Δεν γίνεται να μην διαμαρτυρηθούμε. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα, είπαν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων, στους συνταξιούχους, το κλείσιμο του υποκαταστήματος. Και από ό,τι έτσι μας ενημέρωσε λίγο πιο πριν ο Στέλιος Τσικερδής, ο Δήμαρχος, έχουν ήδη δοθεί υπηρεσίες σε ιδιώτη, ο οποίος θα λειτουργήσει σε ένα άλλο χώρο, τέλος πάντων στην πόλη του Τυρνάβου, και θα μείνει ένας ταχυδρόμος ο οποίος θα μοιράζει τις συντάξεις. Για άλλες υπηρεσίες ενδεχομένως θα πρέπει να μετακινούνται στη Λάρισα πια οι πολίτες του Τυρνάβου.
0: Θα πρέπει να κάνουν από τον Τύρναβο για τη Λάρισα τουλάχιστον 18 χιλιόμετρα, από τα χωριά του Τυρνάβου ακόμη περισσότερα, και από όλες τις περιοχές αυτές που κλείνουν τα ΕΛΤΑ, πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι σαν να στρέφουμε τους ανθρώπους όλους, τους δημότες, τους πολίτες, όπου και αν βρίσκονται, να πάνε στον ιδιώτη.
1: Είχε υποθεί από την πλευρά της διοίκησης των ΕΛΤΑ ότι με ψηφιακό τρόπο θα μπορούν να εξυπηρετούνται δωρεάν οι συνταξιούχοι, αγρότες κλπ. Ωστόσο, αυτό που λένε εδώ οι άνθρωποι είναι ότι εμείς είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, δεν μας είναι καθόλου εύκολο και οικείο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτές τις ηλικίες που βρισκόμαστε. Και πρακτικά δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η εναλλακτική.
0: Μάλιστα. Έχει συγκεντρωθεί κόσμο στην πλατεία, γίνεται η κινητοποίηση αυτή.
1: Όχι, γίνεται μπροστά από το υποκατάστημα.
0: Α, μπροστά από το υποκατάστημα.
1: Μπροστά από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Ήταν εδώ και η κυρία Γαλλιού, εκπροσωπώντα την περιφέρεια Θεσσαλία. Είπε ότι είναι ομόφωνο το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Έχουν κλείσει, και τα καταστήματά του οι άνθρωποι για να βρεθούν σε αυτή τη συγκέντρωση αυτή την ώρα. Γιατί υπήρχε η σκέψη να κλείσουν και τα καταστήματα.
1: Όχι, εγώ τώρα τα βλέπω ανοιχτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή. Αλλά εντάξει, έχει έρθει ο κόσμο εδώ.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε την εκπομπή μας, 11 και 28 πρώτα λεπτά, Λάρισα Σερβόλου, όλη η Θεσσαλία εδώ, μια παρέα με τους συναδέλφους προκειμένου να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις, προκειμένου να σας μεταφέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλία. Και φεύγουμε από τον Τύρναβο, εκεί που ήμασταν και που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η κινητοποίηση των πολιτών για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Όπως ακούσαμε και από τη Μάνια την Κουσιάρη, το κατάστημα των ΕΛΤΑ είναι κλειστό. Μέσα ωστόσο είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πακετάρουν όλα τα πράγματά τους καθώς φεύγουν πλέον. Κλείνει το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ εκεί στην περιοχή και νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή την απόφαση. 204 σε όλη την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, που θα κλείσουν. Κάποια πήραν μια μικρή παράταση, κάποια άλλα έχουν ήδη κλείσει. Και σήμερα λοιπόν, έτσι ξυπνώντας το πρωί και κοιτώντας να δω λιγάκι τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα και σε ό,τι έχει να κάνει και με την τσέπη μας, είδα ότι απογειώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Έρχεται και ποτέ δεν σταμάτησε να έρχεται αυτό το νέο κύμα ακρίβειας. Και ξέρουμε πολύ καλά πόσο ζορίζονται τα νοικοκυριά, πόσο ζορίζονται οι συνταξιούχοι, πόσο ζορίζονται οι άνθρωποι για να νοικιάσουν ένα σπίτι, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας, ειδικά της σύγχρονης εποχής. Και θέλω έτσι λιγάκι να δούμε μαζί αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν θα τα δούμε μόνο μαζί, εμείς δηλαδή και εσείς οι ακροατές. Είναι κοντά μας και ο κύριος Γιάννης Γαλλιός, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου Νομού Λάρισας, και θα ήθελα έτσι λιγάκι να το συζητήσουμε και να μας μεταφέρει και ο ίδιος από την εμπειρία του και από τις συζητήσεις που έχει με άλλους συνταξιούχους όλων των κλάδων και όλων των τομέων, ακούγοντας για αυτές τις αυξήσεις. Κύριε Γαλλιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ που με καλέσατε.
0: Η απόμαχη της ζωής, έτσι συνηθίζουμε να λέμε, που δεν το βάζουν κάτω όμως.
1: Ακριβώς.
0: Και δίνετε καθημερινά και εσείς τον αγώνα σας, προκειμένου να επιληθούν προβλήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των υπολείπων συνταξιούχων, αλλά και κατά συνέπεια και όλων εμάς, κύριε Γαλλιέ.
1: Ναι, εμείς για μας τους συνταξιούχους τρία είναι τα θέματα μείζωνος σημασίας που μας απασχολούν και μας ταλανίζουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ακρίβεια, το δεύτερο έχει να κάνει με τις συντάξεις μας και το τρίτο έχει να κάνει με την υγεία μας.
0: Ναι.
1: Ας μιλήσουμε από το πρώτο για την ακρίβεια. Συνεχίζεται ανεξέλεγκτα η ακρίβεια και μάλιστα σε είδη διατροφής πρώτης ανάγκης. Ο πληθωρισμός καλπάζει και οι ανεξέλεγκτες τιμές στις δέκο, στα καύσιμα, στην ενέργεια κλπ. Έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Λοιπόν, ειδικά θέλω να βάλετε, σας διακόπτω και συγγνώμη, είναι άκομψο τώρα αυτό που κάνω. Θέλω να βάλετε
1: μια ακρίβεια, μία λέξη για την ακρίβεια.
0: Ναι,
1: μόνο.
0: Και με την ακρίβεια θα συνεχίσουμε, ναι. Για πείτε μου.
1: Η ακρίβεια για μας, τους συνταξιούχους πάντα, είναι η χιλιά στο λαιμό, ναι, που μας φύγει συνεχώς και τίνουμε να υποστούμε οικονομική ασφυξία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο, πώς θα έχουμε ιεραρχήσει, η ακρίβεια, που μας λυγίζει, μας γονατίζει στην κυριολεξία.
0: Έτσι είναι, κύριε Γαλλιέ, και αν και εμείς ως οι νεότεροι, τέλος πάντων, ή και ακόμη και τα νεότερα ζευγάρια το καταλαβαίνουν στην καθημερινότητά τους, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Και τώρα βλέπω ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις που έχουν εντοπιστεί είναι στο Μοσχάρι 17,6 και στο Κατσίκι και στο Αρνί 16,2, αλλά φαντάζομαι ότι οι συνταξιούχοι πλέον είναι είδος πολυτελείας το κρέας για να μπει στο τραπέζι σας. Και δεν είναι μόνο για θέμα υγείας, είναι και για θέμα οικονομικό. Πώς να ανταπεξέλθετε, 17,6% μέσα σε έναν χρόνο, και είχαν προηγηθεί και άλλες αυξήσεις.
1: Για εμάς τους συνταξιούχους, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια αυτό,
0: ναι.
1: Όταν μισοσταθμικά η σύνταξη είναι περίπου στα 800 ευρώ, 1000 είναι αρκετά. Εκεί είναι η σύνταξη της πλειονότητας.
0: Ναι.
1: Αυτή η σύνταξη, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, επαρκεί μόνο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός. Μιλάμε η σύνταξη των 800 ή 1000 ευρώ. Εγώ 1000 ευρώ παίρνω το μήνα, 1050 για την ακρίβεια. Mm-hmm. Λοιπόν, αρκούν για το πρώτο 15ήμερο το μήνα.
0: Μετά από πόσα χρόνια δουλειάς?
1: 35 χρόνια και 16 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και είναι αυτή είναι η ζωή. Αυτή 1050 ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Mm. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη οικονομική κατάσταση.
0: Πώς να μην είναι πρωτόγνωρη? Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% πάνω σε σχέση με το Μάιο του 2025. Καύσιμα 34,8%. Πετρέλαιο κίνηση 24,4%. Η βενζίνη 21,5%. Το φυσικό αέριο 21%. Προσπαθώ να βρω σε μια λίστα που υπάρχουν με τα προϊόντα που έχει αρνητικό πρόσημο. Βρίσκω ένα, 11,1%. Το ελαιόλαδο έπεσε, γιατί θυμόσαστε τι είχε γίνει με το ελαιόλαδο. Φαντάζομαι με τη σταγόνα βάζατε κι εσείς στη σαλάτα σας, όπως και ο περισσότερος κόσμος. Κάτι φαρμακευτικά έχουν πέσει, κάτι αυτοκίνητα μεταχειρισμένα πέσαν 2,7, αν ενδιαφέρεστε. Εξοπλισμός ενημέρωσης και επικοινωνίας μείον 3,6 επίσης. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πράγματα δηλαδή που δεν πολύ αφορούν τώρα τους περισσότερους, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι όπως τα περιγράφεστε, και εκείνο που θέλω οφειλούμενο της ευκαιρίας να τονίσω είναι ότι ως προς εμάς τους συνταξιούχους πάντα.
0: Ναι.
1: Εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα πάγια αιτήματά μας, δηλαδή ένα, την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και την εξάλληψη της προσωπικής διαφοράς, δύο, στην επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Τρία, εάν οι αυξήσεις δεν είναι ίσα με το τιμάρισμα. Πέμπτο, τέσσερα, εάν στα θέματα υγείας, μιλάω τώρα στα φάρμακα κλπ, δεν υπάρχει δραστική μείωση στις τιμές των φαρμάκων, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Αυτή είναι η ζώσα, πραγματικά. Δεν το λέω αυτό, το λέω καθαρά, με κάθε ειλικρίνεια. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη δυστοπική οικονομική κατάσταση που η κυβέρνηση έπρεπε να σκύψει χθες πάνω, και θα έλεγα εδώ η εκάστοτε κυβέρνηση. Εκάστοτε κυβερνήσεις έπρεπε να είχαν σκύψει χθες πάνω στα οξυμένα και χρονίζουν τα προβλήματά μας και να δώσουν λύσεις, και οι λύσεις είναι αυτές που προανέφερα. Και θα πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή μας ακούνε όλοι να το γνωρίζουν. Έδωσε η κυβέρνηση αύξηση 2,4. Αυξήσεις 2,4. Όσοι είχαν προσωπική διαφορά πήραν μόνο 1,2. Δηλαδή, μιλάμε για 8 έως 14 ευρώ το μήνα. Μιλάμε σχεδόν τίποτα. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αυτό λέμε, δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν πάει άλλο. Και μάλιστα, και η τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού μας, που την ξέρουμε, είχε πει ότι κάθε Νοέμβρη θα δίνει άπαξ 250 ευρώ στους άνω των 65 ετών, και το πήγε από τα 250 τώρα, από φέτος δηλαδή, στα 300 ευρώ, που αναντιστοιχεί σε 0,8 λεπτά την ημέρα, 25 ευρώ το μήνα, 300 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι τα χρήματα που παίρνουν.
0: Κάνατε την ανάλυση αυτό, και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο.
1: Και το κλείνω ότι αυτό το χαρτζιλίκι, δεν μιλάμε για αύξηση τώρα.
0: Ναι, 0,8 την ημέρα, ούτε ένα ευρώ.
1: 25 ευρώ το μήνα. 25 ευρώ το μήνα. Αυτό το χαρτζιλίκι έχει καταντήσει το ανέκδοτο, το καλαμπούρι μεταξύ των συνταξιούχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι είναι η κατάσταση? Και λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Κύριε Γαλιά, αναφέρατε και για τα φάρμακά σας, που ξέρουμε ότι για τους συνταξιούχους τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της σύνταξής τους φεύγει σε εξετάσεις.
1: Όπως το λέτε.
0: Φεύγει σε εξετάσεις και στα φάρμακα.
1: Ναι, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Με στοιχεία. Εμείς πληρώνουμε 6% κρατήσει υπερεγείας, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη. Και ζητάμε τουλάχιστον να πάει στο 3%. Να πάει στο 3% και δραστική μείωση στην συμμετοχή αγοράς φαρμάκων και μηδενική συμμετοχή σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Διαβητική, καρδιοπαθείς, νευροπαθείς, καταλαβαίνετε. Μηδενική συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά πρέπει να δει η κυβέρνηση, αν πραγματικά, όπως λέει, ενδιαφέρεται για τους συνταξιούχους και δεν συνεχίζει να μας κοροϊδεύει και να μας επέζει να προβεί σε αυτές τις ενέργειες. Δεν το κάνει όμως.
0: Είπατε λοιπόν η ακρίβεια είναι αυτή που σας απασχολεί πολύ.
1: Η ακρίβεια, πρώτα η ακρίβεια στις ενέργειες. Δεν το κάνει όμως.
0: Είπατε λοιπόν η ακρίβεια είναι αυτή που σας απασχολεί πολύ.
1: Η ακρίβεια...

0: που βέβαια χρεοκοπία.
1: Στηρίξατε την οικονομία, στηρίξατε οι οικογένειες.
0: Τη χώρα από βέβαια χρεοκοπία. Τότε μας τα πήραν σχεδόν όλα. Δεν έχουμε να μας πάρουν άλλα τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: τα πήραν
1: έτσι.
0: Όλα τότε.
1: Ό,τι είχαν τα ταμεία, πάρθηκαν
0: τα χρήματα. Μας τα πήραν όλα. Είναι ό,τι σας λέω και σώσαμε τη χώρα από βέβαια χρεοκοπία. Εμείς
1: κοιτήσαμε
0: οι στυλοβάτες της οικονομίας, της χώρας. Και όταν η χώρα μας βγήκε στην κανονικότητα, δηλαδή όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και όλη η κοινωνία άρχισε να λέει ότι πήγε στην κανονικότητα. Εμείς μείναμε στο περιθώριο της κοινωνίας. Εμείς μείναμε στο περιθώριο της κοινωνίας, εντάξει. Και ακόμα μας βλέπουν και μας αντιμετωπίζουν ως φτωχούς μακρινούς συγγενείς. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τι να πω, κύριε Γαλιά, τι να πω, αλήθεια.
0: Αυτή είναι
1: δεν ξέρω
0: η αλήθεια.
1: Τι να πω. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις.
0: Γιατί σε
1: δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε μόνο τώρα. Έτσι, έτσι. Δεν το συζητάμε μόνο τώρα. Χρόνια το συζητάμε και χρόνια τα ίδια είναι τα προβλήματά σας. Η ακρίβεια, που πάντα υπήρχε η ακρίβεια. Πάντα με το θέμα της υγείας. Ξέραμε πολύ καλά ότι αναγκάζεστε να πάτε στον ιδιωτικό τομέα, να βάλετε
0: ακριβώς
1: βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ακριβώς.
1: Και αν δεν φτάνει η δική σας σύνταξη, ευτυχώς υπάρχουν παιδιά πίσω που μπορούν να βοηθήσουν. Όταν υπάρχουν παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν και δεν είναι άνεργα ή δεν λείπουν κάπου στο εξωτερικό ή δεν προσπαθούν και δεν πασχίζουν για να ζήσουν την δική τους την οικογένεια. Είναι δύσκολοι καιροί. Δεν ξέρω πόσο έτσι, ελπίζετε ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν βλέπω κάποιες δεσμεύσεις, δεν ακούω. Να, όπως λέτε, από τα 250 θα πάει στα 300. Δεν είναι
0: 300.
1: Κακό. Δεν είναι κακό. Νομίζω ότι φέτος αλλάζει. Νομίζω ότι φέτος είναι όμως και περισσότεροι δικαιούχοι, κύριε Γαλιέ. Έτσι δεν είναι?
0: Από τα 65 και πάνω, δεν άλλαξε κάτι.
1: Όχι, με τα εισοδηματικά κριτήρια. Μισό λεπτό. Δεν το παίρνουν όλοι. Πρέπει να έχεις μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό στη φορολογική σου δήλωση για να τα πάρεις.
0: Εμείς ζητάμε αφορολόγητο 14.000 ευρώ.
1: Μα και 14.000.
0: Και
1: τώρα παίρνει ο συνταξιούχος και συν το 50% πόσο είναι από τη σύζυγο που έχει πεθάνει ή το αντίστροφο.
0: Άλλο
1: και
0: θέμα
1: ξεπερνάει.
0: Και
1: πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πολύ σοβαρό θέμα. Θα ήθελα όμως να μου επιτρέψετε.
1: Φυσικά.
0: Να σταθώ λίγο στην υγεία, να μου επιτρέψετε, γιατί εμείς
1: ναι,
0: είμαστε,
1: ναι,
0: είμαστε η τρίτη ηλικία και καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα το ζούμε καθημερινά, το βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας. Η πρόσβαση των συνταξιούχων, σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία έχει καταντήσει δικαίωμα και όχι προνόμιο.
1: Mm.
0: Έχει καταντήσει προνόμιο και όχι δικαίωμα. Δεν έχουμε πρόσβαση. Και για να πάμε
1: προνομιούχοι όπως όσοι μπορούν να πάνε.
0: Ναι. Για να πάμε στα νοσοκομεία, εκεί είμαστε αναγκασμένοι να προσφεύγουμε σε ιδιωτικές κλινικές, σε ιδιωτικά ιατρία για την υγεία μας. Και αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη μας από το υστέρημά μας, όταν οι πενιχρές και οι σκνές συντάξεις μας αρκούν, ως προείπα, για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε από πλευράς υγείας, σε πόσο δεινή κατάσταση βρισκόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι, κολακεύουμε να πιστεύουμε μάλλον, ότι η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, θα αντιληφθεί την όλη κατάσταση και επιτέλους θα αφυπνιστεί και θα σκύψει πάνω στα προβλήματά μας. Εμείς όμως, ως συνταξιούχοι, το δηλώσαμε, το δηλώνουμε, ότι θα είμαστε συνέχεια στο δρόμο, στις πλατείες, στα πάρκα, κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, έως ότου επιτύχουμε του στόχου μας. Δηλαδή, να πάρουμε πίσω όλα όσα παρανόμως μας έχουν παρακρατήσει όλα αυτά τα χρόνια, που σας είπα, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Θα το πάμε μέχρι τέλους, θα το τερματίσουμε. Και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε.
1: Μακάρι, μακάρι, κύριε Γαλιά, και αν δεν κάνετε αγώνα για εσάς τους ίδιους τώρα, κάνετε για αυτούς που ακολουθούν. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι διαρκής και δεν είναι, αφορά μόνο εσάς που είστε τώρα στη σύνταξη. Αφορά και τους άλλους, όλους εμάς που θα ακολουθήσουμε στην πορεία. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε και καλούς αγώνες
0: πολύ,
1: να δίνετε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γαλιά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, έτσι με τον Bruce Springsteen φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Πολύ δυναμικό το τραγούδι, μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω και έτσι ευχαρίστησε και τα αυτιά μας, αλλά και τη διάθεσή μας. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, συγγνώμη, 11 του Ιούνιου. Εμείς μετά τις 12 υπάρχει στάση εργασίας εδώ στην ΕΡΤ, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το Μαύρο, από το κατέβασμα του διακόπτη στην ΕΡΤ και την απόλυση 2.500 περίπου εργαζομένων. Ένα κλείσιμο που κράτησε περίπου 2 χρόνια, επανήλθε στις 11 Ιουνίου του 2015. Λοιπόν, τα είπαμε για τον καιρό από την αρχή, έτσι απλά σας τα λέω τώρα για όσους δεν ήσασταν μαζί μας από την αρχή του Θεσσαλικού Περισκοπίου, ότι ο καιρός αλλάζει. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε έντονα φαινόμενα και ραγδαία φαινόμενα σε κάποιες περιοχές. Ας είστε εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα, αδιάβροχο, ομπρέλα, γιατί ξέρετε, ο ήλιος θα, μάλλον η μέρα θα έχει διακυμάνσεις. Ήλιο το πρωί, μετά συννεφιά, βροχή, ξανά ήλιος, πολλή υγρασία και ξέρετε όλο αυτό δημιουργεί έτσι δυσάρεστα συναισθήματα σε πολλούς από εμάς, ιδιαίτερα η υγρασία. Φαίνεται όμως ότι ο καιρός απειλεί και τη μεγάλη πρεμιέρα του Μουντιάλ που έχουμε σήμερα στις 10 η ώρα, πρώτος αγώνας μέσα από το Earth Sport. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όλους τους αγώνες. Ο πρώτος αγώνας, όπως σας είπα, σήμερα στις 10. Φαίνεται λοιπόν ότι και στο Μεξικό αναμένονται κεραυνοί και καταιγίδες λίγες ώρες πριν από την έναρξη της μεγάλης αυτής παγκόσμιας διοργάνωσης. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Μαμάτσιος στη ρυθμίση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Και κλείνοντας, θα δώσουμε τη σκητάλη στην Ελένη τη Μανώλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων μόλις τις τελευταίες εξελίξεις από την Θεσσαλία. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας είναι για αύριο μετά τις 10. Εδώ, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλό μεσημέρι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στην προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προχωράει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης φτάνει τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για την αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Γεώπολης, όπου διεξάγεται η δίκη για το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αναβολή για τις 12 Ιουνίου έλαβε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυδικείο Βόλου η υπόθεση 45χρονου που κατηγορείται για εξύβριση και απειλή μετά από μήνυση 53χρονου γείτονα. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά απειλών, φθορών και επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος έως τη δίκη. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή Πρωτοδικών Βόλου 19χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψη για την υπόθεση βιασμού και ληστεία σε βάρος του τότε 17χρονου συγκρατούμενού του στις φυλακές Κασαβέτιας. Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η διαδικασία ανάδειξης πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με μοναδικό υποψήφιο τον νυν πρίτανη Χαράλο Μπουμπιλίνη. Αύριο 12 Ιουνίου θα παρουσιάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το αναπτυξιακό του σχέδιο και τις προτάσεις του για την επόμενη θητεία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2030. Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου ο Συντονισμός Συλλογικοτήτων Βόλου. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τη διαδήλωση στην ΑΓΕΤ και τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα του αστικού Βόλου και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η δημοπράτηση παρεμβάσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Σε 27 προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 8 μηνών, προχωρά μέσω σχετικής προκήρυξης η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Τους τρόπους εξόδου της Θεσσαλίας από την κρίση απασχόλησαν όσους συμμετείχαν στην εγκρίση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λάρισα και διοργανώθηκε από τη Νέα Αριστερά και το κόμμα Πράσινη Οικολογία. Συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου στο πλαίσιο στάσης εργασίας, διεκδικώντας την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε από τους υγειονομικούς και στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρήπανσης στο Βόλο ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του δικτύου μέτρησης ρήπων, η λειτουργία προγνωστικού μοντέλου και παρεμβάσεις για την εθελομύχλη. Όπως ανέφερε, οι δεσμεύσεις των εμπλεκομένων φορέων υλοποιούνται σε ποσοστό 70 με 90%. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην αντλία καθαρισμού νερού του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων. Ανοίγει σήμερα μετά από 3 μέρες που παρέμεινε κλειστό. Ενημερωτική ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη και τα social media με στόχο την αύξηση των πωλήσεων διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας σήμερα σε 7 το απόγευμα στο επιμελητήριο της πόλης. Τέλος, εγκαινιάστηκε χθες βράδυ η νέα πλατεία Παιδική Χαρά στην περιοχή της ΔΕΗ στο Δήμο Τρικαίων με εξολοκλήρου χρηματική δωρεά των ελληνικών γαλακτοκομείων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης εταιρείας των αδερφών Σαράντι. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Oh, Father, tell me.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για 20 λεπτά έκλεισε η Μουδανίων μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακώματος όπως και ο παράδρομος, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Αιτία διπλή φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης, ενταλίκα και γιοταχή, δίχως να έχουν μεταξύ τους σχέση. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους διερχόμενους οδηγούς που με την υψηλή θερμοκρασία γίνεται βασανιστική. Στο σημείο όμως είναι η συνάδελφος η Δέσποινα Κρητικού από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει και την εικόνα αυτή τη στιγμή έτσι όπως αποτυπώνεται. Δέσποινα.
2: Έχει ανοίξει, Ελένη, το ένα ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το αριστερό ρεύμα στο ύψος του Λακώματος στην Μουδανιών, για να μπορούν να κινηθούν τα αυτοκίνητα. Η Νταλίκα παραμένει στο σημείο και θα μετακινηθεί με οδική βοήθεια το επόμενο τετράωρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την τροχιά. Έχει κατασβεστεί εντελώς αυτή η τεράστια πυρκαγιά με τις φλόγες που έφταναν τώρα σε ύψος 2 μέτρων που ξέσπασε στις 3 παρατέταρτο. Είναι ανοιχτός και ο παράδρομος, ωστόσο λόγω της στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων για να ολοκληρώσουν το έργο της κατάσβεσης, είναι δύσκολη η κίνηση προς Θεσσαλονίκη και από εκεί. Εκείνος ο παράδρομος λειτουργεί και για το ρεύμα προς την Καλλικράτεια, προς την Χαλκιδική. Σε μία ώρα περίπου αναμένεται να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Σε 20 λεπτά με μισή ώρα πρόκειται να ανοίξει πλήρως η Μουδανιών για να πάει η Νταλίκα στα Πρανή, πιο δεξιά δηλαδή, για να μην ενοχλεί την κυκλοφορία, παρόλο που η καμπίνα της έχει καταστραφεί εντελώς. 150 μέτρα πιο μπροστά, πάλι στο ύψος του Λακώματος, έχει πάρει φωτιά ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο έκαψε και Πρανή του δρόμου η πυρκαγιά που εκτυλίχθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής σε εκείνο το σημείο για να κατασβέσει την πυρκαγιά. Έτσι το διπλό αυτό περιστατικό, που δεν έχει καμιά σχέση μεταξύ του.
1: Αλλά κατά διαβολική σύμπτωση συνέβη, εγκλωβίζοντας χιλιάδες οδηγούς στο σημείο.
2: Ακριβώς, προκάλεσε αναστάτωση στην Μουδανιών. Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να λήξει. Επισημαίνουμε ότι κανένας από τους δύο οδηγούς, ούτε του φορτηγού του εταιρείας αλυσίδα Supermarket, που ήταν γεμάτο με προϊόντα, ούτε του γιοταχή, έπαθαν το παραμικρό. Δεν χρειάστηκε καν διακομιδή του σε νοσοκομείο.
1: Αυτό είναι το ευτυχές. Αλλά το δυστύχημα είναι, δυστυχημό συμβάνω γεγονός, ότι πάρα πολλοί οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι αυτή την ώρα. Μιλάμε για ουρές χιλιόμετρων, Δέσποινα.
2: Μιλάμε για ουρές χιλιόμετρων, διότι το ένα ρεύμα δεν επαρκεί και ο παράδρομος συνιστάται όταν φορτίζεται πολύ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την Μουδανιών, επιτρέποντας οι άντρες της τροχιάς την κίνηση να γίνει από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην Μουδανιών στο ύψος του Λακώματος. Για περίπου μισό χιλιόμετρο τα αυτοκίνητα είναι κυριολεκτικά εγκλωβισμένα, διότι κυκλοφορούν με ταχύτητες μηδενικές μέχρι 10 χιλιόμετρα για να περάσουν εκείνο το σημείο που είναι τα πυροσβεστικά σταθμευμένα στην άκρη στη Μουδανιών στο δεξί ρεύμα και στην αριστερή πλευρά του παραδρόμου για να μπορέσουν να τελειώσουν το θέμα, το έργο της κατάσβεσης.
1: Άρα θα κρατήσει για ώρες η αποφόρτιση του σημείου ώστε να διεξάγεται και πλέον κανονικά η κυκλοφορία. Άρα όσοι μας ακούν πρέπει να εφοδιαστούν με ατελείωτη ψυχραιμία και υπομονή. Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα και στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου, το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του πριν τον επαναλειτουργήσει λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια γενικευμένη ανάφλεξη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές και τις επιχειρήσεις γύρω από την Τύρο και την Αμπατίγια, ενώ η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου ή του Ιρανικού εδάφους. Τρία δεξαμενόπλια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου εξήλθαν από τα στενά του Ορμούς, με προορισμού στην Ασία, σύμφωνα με το Reuters. Τα δεξαμενόπλια που ελέγχονται από την Qatar Energy είχαν χαθεί από τα συστήματα ενώ διέπλεαν την περιοχή και επανεμφανίστηκαν μετά από ημέρες στις 10 Ιουνίου. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η αεροπορική εταιρεία Erasia X αναβάλει την έναρξη της νέας αεροπορικής σύνδεσης μέσω Μπαχρέιν. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για νέες κυρώσεις κατά του Ιράν εάν δεν τερματιστεί η κρίση, ενώ η Τουρκία κάλεσε Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις. Την παραίτησή του από την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χίλι δημοσίευσε μια επιστολή την οποία δεν περίμενε ποτέ να γράψει, όπως είπε. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Στην Ουκρανία τώρα, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας πλήγματος σε εφεδρικό ηλεκτρικό υποσταθμό, όπως ανακοίνωσε το πρωί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, ζήτησε για άλλη μια φορά στρατιωτική αυτοσυγκράτηση για να αποφευθεί ένα πυρηνικό ατύχημα. Μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλάσιο της περίοδου 2021-2025 με 22 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Στο μεταξύ, όπως κοινοποίησε ο κ. Παπαθανάσης, 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον Οκτώβριο σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με επιτόκιο μόλις 0,35%, που θα αφορά επιχειρήσεις με 2 έως 15 άτομα προσωπικά. Ενώ μπορούν να συμμετέχουν τόσο υφιστάμενες όσο και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το ανώτατο όριο δανεισμού φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να κινούνται σε δανεισμό έως 0,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα από Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απάντοντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επιδημία παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούμενες από 11 νεαρούς, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανήλικους, σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμη και σχολεία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο 21χρονος αρχηγός της οργάνωσης είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας. Δύο υπαρχηγοί. Ο ένας 19χρονος ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανηλίκων μελών, της διανομής των ουσιών και τη συλλογή των χρημάτων από τις πωλήσεις. Σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε όνομα Θανόντα, που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του 17χρονου, είχαν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Στρατολογούσαν ακόμη και μαθητές πρώτης γυμνασίου ηλικίας 13 ετών, ενώ διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαίνης σε κορίτσι 14 ετών. Το ποσό ρεκόρ των 871 εκατομμυρίων δολαρίων θα διανύμει η FIFA στις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το σύνολο αυτό ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και αποτελεί αύξηση 15% από τα 727 εκατομμύρια δολάρια που αρχικά σχεδίαζε να διανύμει η Ομοσπονδία σε μια απόφαση που ελήφθη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης με απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραχδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. ειδικά στη Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εκεί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπλιτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ωρα γάτσι, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Ναι, coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από 3-4 μέρες και 1 ώρα και 45 λεπτά που ήμασταν εκτός αέρα λόγω της στάσης εργασίας που ολοκληρώθηκε. Στάση εργασίας η οποία κηρύχθηκε από την Bospert με αφορμή την 11η Ιουνίου, την ημέρα του κλεισίματος της ΕΡΤ. Ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, σε ρυθμούς ροής. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τι γινόταν στη Μουδανίο νωρίτερα με την συνάδελφο Ελένη Γιατρού και τη Δέσποινα Κρητικού στο ρεπορτάζ. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο πάντως για να σας βάλει μέσα στα επόμενα 45 λεπτά και να σας δώσει το μεδούλι της αθλητικής συνδυσιογραφίας, η οποία μπορεί να βαδίζουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτη. Τώρα, και όχι, δεν είναι η κεντρική η είδηση το Μουντιάλ. Δεν είναι η είδηση το Μουντιάλ. Ότι ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ.
1: Είπες τώρα κάτι άλλο.
0: Πες μου.
1: Είπες τώρα το μεδούλι.
0: Το μεδούλι. Σωστά.
1: Φίλε, τώρα αυτό το πράγμα που το έχω, το κουβαλάω από μικρό, ειλικρινά σου μιλάω. Στο κρέας, ο πατέρας μου έμενε το κόκαλο και έμπαινε στο πιάτο. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Βαρούσε το. να σπάσει το πιάτο και το μεδούλι.
0: Το μεδούλι,
1: ναι, το βλέπα εγώ. Μικρό τώρα σε ηλικία και έλεγα Παναγία μου. Και άκουγα αυτό το εκνευριστικό. Αν δεν ρουφήξει το μεδούλι, δεν ξέρει να τρως. Δεν θέλω να ρουφήξει το μεδούλι, πατέρα του έλεγα. Δεν θέλω, κάντε εσύ, το χαρίζω. Με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά. Αυτό το αν δεν κάνει αυτό, δεν ξέρει να τρως, δεν είναι ωραίο. Και εγώ το έκανα για ένα διάστημα με τα ψάρια. Ας πούμε, επιλέγω όταν πάμε να φάμε φρέσκο ψάρι, επιλέγω να πάμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε κεφάλι. Είναι επιλογή. Ναι. Δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι τρώνε κεφάλι.
0: Δεν θα φάμε ψάρια ποτέ με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αν έχεις καταλάβει.
1: Δηλαδή, πάω παρακλείω καμιά συναγρίδα, κανένα φακρί που είναι και λιπαρά.
0: Θα δώσω αυτά.
1: Ναι, που είναι και λιπαρά, θα πάρω το κεφάλι τώρα. Αν είναι κανένα στεγνό ψάρι, όπως προχθές ήταν ένας φίλος, πήγαμε, παραγγείλαμε κάτι και ένα στεγνό πραγματικά. Λέω, φάω το κεφάλι, λέω εσύ. Δεν το θέλω καθόλου. Αλλά δεν είναι ωραίο να λες τον άλλον, αφού δεν τρως αυτό, δεν ξέρεις να τρως. Δεν με ευχαριστήρει, αδερφέ. Δεν θέλω να το φάω.
0: Η διανάμιση έχω κι εγώ με τον παππού μου, όχι με τον μπαμπά μου, ο οποίος μας πήγαινε μια φορά στις 2 εβδομάδες σε ένα συγκεκριμένο ταβερνείο.
1: Ναι.
0: Μια ζωή. Έχει κλείσει εδώ και έχει πάρα κλείσει. Πολλά χρόνια.
1: Σε ποιο ύψος?
0: Και θα σου πω, στην Ιταλία, 28 Οκτωβρίου ήταν. Ναι. Γιατί σέρβιρε, πηγαίναμε συγκεκριμένα εκεί, γιατί σέρβιρε μυαλά και γλώσσα.
1: Πού στο...
0: Μυαλά και γλώσσα. Στην αρχή ούτε να τα μυρίσω.
1: Ναι.
0: Ούτε να τα. Δεν έμπαινα μέσα, καθόμουν έξω, πιτσιρικά τώρα. Έτσι.
1: Από κάπα ξεκινούσε.
0: Είχε κάτι βαρέλια έξω.
1: Ναι.
0: Τεράστια βαρέλια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Εγώ καθόμουν ανάμεσα στα 2 βαρέλια, ναι, πιτσιρικά και περίμενα πότε να τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Μέχρι που δοκίμασα κάποια στιγμή και τώρα, αν μου πει, μου αρέσουν πάρα πολύ και γλώσσα να φάω, ναι, και μυαλό, παρόλο που πλέον εντάξει. Έχουν ξεπεράσει.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Αυτά τα θεωρώ πλέον εκλεκτά εδέσματα. Και έχω την ανάμνηση όπως και εσύ με το μεδούλι.
1: Αυτό όμως είναι και το πρόβλημα, Δημήτρη. Όσο δεν δοκίμαζα, μια χαρά ήμουν στα κιλά. Από τότε που άρχισα να δοκιμάζω, δεν λέω να δυνατήσω με τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 4. Με fast track διαδικασίες θα πάμε σήμερα για την ειδησιογραφία η οποία είναι πλούσια. Από την μπάσκετ ομάδα πλέον, Θεσσαλονίκη, όπως σωστά είπε και ο Δημήτρης, γιατί το μπάσκετ έχει κυριαρχήσει στην ειδησιογραφία. Κάποτε ήταν το ποδόσφαιρο, τώρα στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια αγρανάπαυση. Μέχρι πότε θα το δούμε αυτό το πράγμα, βέβαια. Και έτσι ασχολούμαστε με το μπάσκετ, γιατί εκεί είναι ευχάριστες ειδήσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο πήρε από την ΑΕΚ, δίνοντας ένα ποσό μεταξύ 1,6 εκατομμυρίων ευρώ και 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια το συμβόλαιο του Ρακουάν Γκρέι. Στον Άρη περιμένουμε φυσικά την άφιξη του Σπανούλη την Κυριακή και το όλο το happening, το event, το οποίο θα γίνει στο αεροδρόμιο με την παρουσία κόσμου, ο οποίος θα τον υποδεχθεί. Αρκετός κόσμος αναμένεται. Δευτέρα είναι η επίσημη παρουσίαση. Όπως βλέπεις, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά ανακοινώνει κάθε μέρα και μία από τις μεταγραφές που είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, πότε είχαμε πει για το Ρακουάν Γκρέι, και μάλιστα υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τότε από την ΑΕΚ. Θα μιλήσει, λέει, η ΑΕΚ με τον Γκρέι. Ρε παιδιά, έχει υπογράψει. Δεν θα μιλήσει. Υπογράψει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ανακοινώνει πάντως επίσημα τους παίκτες, τους οποίους το ρεπορτάζ έχει ανακοινώσει 1,5 μήνα νωρίτερα. Δεν κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν κακό.
1: Όχι, δεν κακό.
0: Και νομίζω ότι και εκεί στην ΚΑΕ δεν θεωρούν ότι γίνεται και κάτι κακό, έτσι.
1: Όχι, φίλε, γιατί είναι
0: το ότι θα έρθει ο Νας Μήτρου Λόγκ στον ΠΑΟΚ είναι γνωστό εδώ και 3 μήνες.
1: Ανακοινώθηκε ο Νας.
0: Ανακοινώθηκε όμως πριν από 10 μέρες.
1: Γιατί έπαιξε και χθες το Παρτιζάν Ντουμπάι.
0: Υπάρχουν και τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Ναι. Ο Χάντζινς ανακοινώθηκε, ο Φώστερ ανακοινώθηκε, ο Νάσμιτρου Λόγκ επίσης. Δεν έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Μπριν Ταϊρή.
0: Είναι τελειωμένη, να ρωτήσω εγώ, η παραμονή του Μπριν Ταϊρή.
1: Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι είναι τελειωμένη. Όπως και το Μωρού είναι τελειωμένη. Η παραμονή του Μούρου έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί του Αλεξάντερ. Και αυτό το οποίο περιμένουμε πλέον είναι να δούμε ποιος θα είναι στη θέση 3.
0: Πάντως, με αφορμή το ρεπορτάζ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με πιθανή την έλευση του Χεζόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Πιθανή, ενδεχόμενη, πες.
0: Ενδεχόμενη.
1: Γιατί πιθανή δεν ήταν ποτέ.
0: Που δεν επιβεβαιώθηκε. Ναι. Σε κάθε... Όχι, επιβεβαιώθηκε η προσέγγιση.
1: Ισχύει ότι έκανε μια προσπάθεια. Ναι. Και εγώ πάω, ας πούμε, βλέπω. Και λέω, okay, καλησπέρα, είμαι ο Τάδε. Και
0: μου λέει, θέλω να καταλήξω.
1: Και εσύ πήγαινε τα πίστα, έχετε ένα μαγαζιά, αλλά
0: υπάρχει χρήμα. Υπάρχει χρήμα, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι,
0: άστο το άλλο, να το πιάσουμε πάλι.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι κακό. Δεν έχω χτυπήσει μια πόρτα και να πεις, ξέρεις κάτι, αυτός είμαι.
0: Κακό είναι να σου λένε δεν μπαίνεις, φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κακό.
1: Ο ΠΑΟΚ δίνει πολλά λεφτά στην αγορά. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δίνει τον χρόνο τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Το τριάρι λέμε τώρα. Ναι. Για εκεί που απομένει παίκτης που θα ολοκληρώσει το puzzle.
1: Ναι, εντάξει. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και εξαρτάται από τον παίκτη. Δηλαδή θέλει να κάνει ένα δυνατό τελείωμα μεταγραφών. Λέω τώρα τελείωμα αν δεν αποκτηθεί κάποιος άλλος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά μαζεύονται και πάρα πολλοί ξένοι. Δηλαδή βάλε το Χάτζινς, βάλε το Φώστερ, βάλε τον Μπριν Ταϊρή, βάλε το Τριάρι, Ρακουάν Γκρέι, ο Μωρόγι 6,
0: ο Μούνου δεν μπορεί,
1: Μούρ 7 και Αλεξάνδερ 8, μαζεύονται πάρα πολύ ξένοι, οπότε για αυτό το λόγο λέω ότι με το Τριάρι θα κλείσει λογικά τις μεταγραφές. Αλλά δίνει πάρα πολλά λεφτά και, όχι μόνο, και δεν έχει πάει μόνο σε ελεύθερους παίκτες. Εδώ είναι η επιπλέον πληροφορία που μπορώ να σου δώσω είναι αυτή. Πηγαίνει και σε παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια με άλλες ομάδες. Και όχι ομάδες τύπου Λεμάν Χάτζιντς, μιλάμε για ομάδες. Οι οποίες είναι ομάδες μπορώ να σου πω για μια ομάδα Ευρωλίγκα. Που πήγε ο ΠΑΟΚ για να πάρει ένα παίκτη από αυτή την ομάδα και κάλυπτε και τον buy-out του συμβολέου. Δεν δέχτηκε ο παίκτης, ο οποίος θέλει να μείνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό δείχνει μέχρι που θέλει να φτάσει την επένδυσή του.
0: Ωραία. Την Κυριακή στις ανακοινώσεις στον έτερο καπαδόκι της πόλης.
1: Δευτέρα ανακοινώσεις. Κυριακή είπαμε είναι η υποδοχή.
0: Η υποδοχή.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα
1: για να κάνουμε συνέντευξη με μεγαλύτερη ησυχία. Γιατί άμα έρθουμε έξω από τη συνέντευξη τύπου δεν ακούμε τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι. Okay. Θα έπρεπε στο αεροδρόμιο μη μετά.
0: Θα έπρεπε η συνέντευξη τύπου να γίνει στο στάδιο μέσα. Εκεί.
1: Πού? Στο παλέ.
0: Στο παρκέ.
1: Στο παρκέ. Παρουσία του κόσμου.
0: Παρουσία του
1: και
0: κόσμου.
1: Να μιλάει Ισπανός και να ακούμε τίποτα.
0: Πώς είναι ανοιχτή η προπόνηση. Μπροστά θα είστε εσείς. Μπροστά θα είστε εσείς.
1: Δεν θα ακούμε.
0: Οι εκπρόσωποι του τύπου θα είστε μπροστά. Η κερκίδα.
1: Φιλεδό,
0: να υπάρχει χαρτάκι και τέτοια. Και...
1: Στις μεταδόσεις του αγώνα προσπαθώ να ακούσω τον άλλο τι λέει το οποίο κάνει την περιγραφή. Είτε είναι ο Βουγιατζής, είτε είναι ο Τραπεζανίδης, είτε ο Καραγιώλης. Προσπαθώ να ακούσω τι λένε. Από τη φασαρία υπάρχουν στιγμές που δεν ακούς. Δηλαδή και το πας τέρμα. Δεν σου είχα πει ότι μετά από μία. Σε μια μετάδοση δεν είχα ακοή στον εαυτή για 2 ώρες. Δεν άκουγα. Γιατί είχαν βάσει τόσο πολύ, ούτως ώστε για την επικοινωνία, που δεν μπορούσα να ακούσω.
0: Θα έχουμε και ανακοινώσεις στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας που δεν θα αφορούν την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Θα αφορούν
1: το ρόστερ της ομάδας. Για ρόστερ δεν μπορείς. Γιατί? Η Φενέρμπαξε δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις υποχρεώσεις. Άρα παίζει ο Μπίρτς. Η Μπάγκερ Μονάχου είναι στους τελικούς της Γερμανίας. Άρα παίζει ο Δημητρίγεβιτς. Ο Μοκόκα μπορεί να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα γιατί έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να ανακοινωθεί σε συνεννόηση με την ΑΕΚ, αλλά με την ΑΕΚ υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία δεν επηρεάζει τη σχέση του Άρη με τον Χαραλαμπόπουλο. Έχει να κάνει με τη σχέση της ΑΕΚ με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Λιντέλ νομίζω ανακοινώθηκε. Το κοινοποίησε τέλος πάντων ο Άρης, δεν θυμάμαι αν ανακοινώθηκε κιόλας. Δεν περιμένουμε πολλές ανακοινώσεις. Βασικά ο Άρης δεν είναι στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι λίγο πιο πίσω, αλλά είναι λογικό αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή εντάξει. Ο Άρης περιμένει να δει τώρα ποιοι Έλληνες παίκτες, κι αν υπάρχει περίπτωση, να μείνουν ελεύθεροι παίκτες. Να μείνουν Έλληνες παίκτες ελεύθεροι από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. και αναλόγως να κινηθεί. Είτε αυτός λέγεται Τογιόπουλος, είτε λέγεται Λαρετζάκης, προφανώς Τογιόπουλος, περιμένει να δει. Γιατί αναλόγως θα διαμορφωθεί το πλάνο του. Θα πάρει ένα διαρροάσο, ένα combo guard δηλαδή, ένα παίκτη που παίζει και στη θέση 2 και στη θέση 1. Θα πάρει ένα παίκτη στο 3, ο οποίος θα παίζει μπροστά από τον Χαραλαμπόπουλο. Θα πάρει και ένα παίκτη στο 5-4. Δηλαδή να παίζει και center και στο 4. Να είναι αναθεκτικός. Κοντά στο 2-5, 2-6 εκεί πέρα.
0: Τρεις είπες μέχρι στιγμής.
1: Ναι, τρεις παίκτες θα πάρει σίγουρα.
0: Από τους οποίους ο ένας Έλληνας.
1: Όχι. Εγώ τέσσερις μαζί με τον Έλληνα.
0: Μαζί
1: με τον Έλληνα τέσσερις.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Και μπορεί και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Νούα, του οποίου η υπόθεση είναι σε καθεστώς εκκρεμότητας. Συν της άλλης υπάρχουν και δύο εκκρεμότητες. Βάλε μου λίγο, Φάνη, βάλε λίγο Μαϊάμι από Will Smith. Έχει σημασία. Και θα δούμε
0: Μαϊάμι θα γίνει... από Will Smith.
1: Θα καταλάβει.
0: Να τώρα... του πούμε να βάλει το soundtrack από Miami Vice. Θυμάσαι, έβλεπες πιτσιρικάς Miami Vice.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ben Johnson, όχι Ben Johnson, πώς λέγονταν.
1: Don Johnson.
0: Don Johnson.
1: Don Johnson.
0: Don Johnson.
1: Και ο μαύρος με τα τρία ονόματα, πώς το λέγανε.
0: Το ξέρεις. Το ξέρεις ή να το ψάξω.
1: Το μυαλό μου πάει στο Carl Anthony Towns τη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι ήταν.
0: Να σου βάλει τώρα Miami Vice. Τι να σου βάλει, τι του ζήτησες. Θέλεις μήπως να σου βάλει το soundtrack από το Miami Vice.
1: Ναι, έχει σημασία γιατί έχει να κάνει με το με αυτό το οποίο θα πούμε τώρα. Εντάξει, για να ανέβασε λίγο. Μας αυτό, Miami.
0: Α, ναι, εντάξει, κατάλαβα, ναι. Okay.
1: Για ποιο λόγο τώρα το βάλαμε. Κατά 90% ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα πάει στο Miami Heat.
0: Κατά 90%.
1: 90%. Δεν το κλειδώνουν στην Αμερική. Λένε ότι είναι κατά 90%. Εκεί με αυτούς θα γίνει trade με τους Milwaukee Bucks. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με το Θανάση τον Αντετοκούμπο. Αν ο Θανάση θα τον ακολουθήσει ή όχι.
0: Πώς τον είπες με τα τρία ονόματα?
1: Carl Anthony Towns τον είπα, αλλά είναι Νέα Υόρκη, παίξει αυτός.
0: Φίλιπ Μάικλ Τόμας, κοντά ήσουν, ναι, ρε φίλε.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα.
0: Όχι, Towns, Thomas, κοντά, εντάξει.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα.
0: Κοντά.
1: Ναι,
0: κοντά.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα. Και αυτός ήταν σοβαρός και τα λοιπά, πάντα.
0: Με τη γραβάτα του, Μαϊάμι γραβάτα.
1: Ενώ άλλος ήταν χημείο, καφενείο.
0: Να οδηγεί το ταχύπλο. Και ο αέρας να νεμίζει την κόμη, την πλούσια.
1: Εφόσον πάει ο Γιάννης στο Μαϊάμι. Θα δούμε, θα πάει μαζί του και ο Θανάσης.
0: Αυτό ενδιαφέρει τον Άρη, by the way.
1: Αυτό ενδιαφέρει τον Άρη. Βέβαια, δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι αντίστοιχα με τους Bucks. Όπου οι Bucks έλεγαν, OK, Γιάννη, Θανάση, together forever. Και δεν είναι, το Miami δεν είναι έτσι. Είναι κάτι, ένας διαφορετικός οργανισμός αθλητικός. Μπορεί να πει τον Γιάννη ότι, κοίτα να δεις, Γιάννη, εμείς εσένα πήραμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, εσένα εντάξει. Πήραμε. Και έτσι λοιπόν ο Θανάσης να συνεχίσει στον Άρη. Ταυτοχρόνως δεν έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα του Κώστα Αντετοκούμπο. Υπενθυμίζω ότι ο Αντετοκούμπο ο Κώστας έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και στον Άρη ήταν δανεικός φέτος. Ο Άρης δεν θέλει να τον διατηρήσει σαν δανεικό, θέλει να αποκτήσει τον Αντετοκούμπο και να είναι δικός του παίκτης. Άρα δεν μπορεί να πας τώρα στον Ολυμπιακό που παίζει το πρωτάθλημα και του πεις, πες μου τι θα κάνεις με τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Άρα πρέπει να περιμένει το Σάββατο να δει τι θα γίνει με το θέμα του Αντετοκούμπο, να τελειώσει το πρωτάθλημα που θα παίξουν πέμπτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μετά να δει τι θα γίνει με τον Αντετοκούμπο, με τον Τογιόπουλο, τον Α, τον Β, τον Γ, να δει τις επιλογές του και να αποφασίσει το πώς θα λειτουργήσει.
0: Κάνε μου ένα σχόλιο επειδή το ανέφερες για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι θα μπορείς, είμαι σίγουρος ότι μπορείς, σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Εκτέθηκε ο Αταμάν εχθές. Παναθηναϊκός πέτυχε μια τεράστια νίκη.
0: Να προσθέσω το ξανά, ισχύει.
1: Ναι, εννοείται. Για μένα, okay. Για μένα είναι εκτεθειμένος. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να πήρε τις τρεις Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ. Θεωρώ όμως φέτος εκτίμησε λάθος. Διότι χθες το μάτς με τραυματία το Σλούκα. Τον Οσμάν έξω επίσης. Τον Ρογκαβόπουλο έξω επίσης. Τον Αν με 5 φάουλ στο 27, πότε ήταν 28. Το Λεσόρ με πρόβλημα στον αγκώνα. Τον Καλαϊτζάκη που αναγκάστηκε να τον βάλει και του έκανε δουλίτσα ο Καλαϊτζάκης με πρόβλημα στον Αστράγαλο. Το Μάς το πήρε ο Τογιόπουλος με το Σόρτ, στους οποίους έχει καθαρισμένους όλη τη χρονιά. Εμένα εκτέθηκε ο Αταμάνι χθες. Πολύ σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε πολύ πολύ πιο έντονα ψυχικά αποθέματα από τον Ολυμπιακό. Πολύ άδειος Ολυμπιακός. Φαίνεται ότι έχει αδειάσει σαν ομάδα.
2: Στο πρώτο,
1: στο πρώτο
2: μάτς ενδεχομένως που η διαιτησία ήταν στο περιθώριο. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Είναι αυτό, ισχύει ή όχι? Γιατί στα προηγούμενα τρία η διαιτησία μάλλον ήταν πιο πολύ στο επίκεντρο από ό,τι ήταν στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Για μένα η διαιτησία και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς ήταν καλή.
2: Καλή, εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή ότι έκανε λάθη.
2: Εντάξει, ναι.
1: Θα μου πει κάποιος, να το φάουλ του να είναι εκεί πέρα. Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω πριν πάμε στους
2: τίτλους
1: είναι ότι ο Παναθηναϊκός χθες κέρδισε γιατί πολύ απλά ήταν πολύ πιο σκληρός. Στην άμυνα έπαιξε περισσότερο ξύλο από τον Ολυμπιακό στην άμυνα. Ενώ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια το φάγε το ξύλο αυτό. Τώρα, αν τα κριτήρια διέφεραν, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε γιατί έπαιξε πραγματικά, έβαλε όλη του τη δύναμη στην άμυνα. Συν βέβαια ότι ο Μίτογλου επίσης, τον οποίο τον είχε τελειωμένο, και το Μίτογλου, δεν το ξεχνάμε και το Μίτογλου. Πάμε λοιπόν τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στη Μουδανίο, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Λακώματος, λόγω διπλής φωτιάς ενταλίκα και γιοταχή σε μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα η απόσταση ανάμεσα στα δύο οχήματα. Άνοιξε η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 3 ώρες η απομάκρυνση της ταλίκας από το σημείο. Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου, που οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης ξανά βάσεις του κόλπου. Επανεμφανίστηκαν 3 δεξαμενόπλια LNG που είχαν χαθεί από τα συστήματα παρακολούθησης, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς με προορισμό την Ασία. Η Τουρκία καλεί Ιράν και οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για νέες κυρώσεις κατά του Ιράν εάν δεν τερματιστεί η κρίση, διεμήνυσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Στην Ουκρανία, χωρίς ηλεκτροδότηση είναι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια μετά από το νυχτερινό πλήγμα. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας από την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες. Είναι μειωμένες, δεν με ικανοποιούν, είπε. Αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αγορές και αναλυτές βλέπουν παράθυρο σε 2 ακόμη αυξήσεις μέσα στο έτος. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία για το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Είπε όχι σε μονομερείς ενέργειες, δεν έχουν νομική ισχύ, θέλουμε ηρεμία, τόνισε. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μήνυμα πανστρατιάς και ενότητας έστειλε στη Νέα Δημοκρατία ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπληρωματική κατάθεση ζητούν από τον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο οι αρχές. Αύριο η απολογία του. Την Παρασκευή οι αποφάσεις για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Στις φλόγες ημερόπλοιο στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς νωρίτερα η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό σκάφος. Στη Βρετανία 14χρονη συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι, 3 οι τραυματίες. Σε έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια από αύριο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
1: στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα
0: και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Φάνη, όταν το βρεις παρόλα αυτά, επειδή θα ήθελα να το ακούσω, έτσι να μου δημιουργηθεί και άλλη ανάμνηση, βάλε λίγο το soundtrack από τους σκληρούς του Μαϊάμι, ας πούμε.
1: Ναι, ωραίο.
0: Τη σειρά κιόλας.
1: Ωραίο, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Εν τω μεταξύ, για να δείτε, φίλε, οι δημοσιογράφοι, τι πράγμα είναι. Μπαίνεις τώρα στο Facebook και διαβάζεις τίτλο social media. Αλλαγή δεδομένων και ο Παναθηναϊκός πάει Champions League. Πες, τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Γράψτε, ρε παιδιά, στο βόλι. Δηλαδή, γράψτε το, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα φορείς φοβερή μπλούζα. Φορούσε η Μαρία Τσακίρη, Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ροζ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, ωραία μπλούζα. Μπλουζάρα φορούσε η Μαρία.
0: Φανέλα.
1: Εχθές δε συναντήθηκε ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος είναι στους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Και για να καταλάβεις την απόγνωση του Αριανού αυτή τη στιγμή, την απόγνωση, γιατί είναι μια απόγνωση, απελπισία, γράφαν από κάτω στα σχολεία. Πείτε του Σιάο να πει τον Μπέκαμ, μπας και βρούμε κανέναν επενδυτή. Να υποφέρω. Φοβερά αυτά τα πράγματα, εντάξει.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, δεν ακούγεται για τις ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης. Πλην του Ηρακλή, που ακούστηκε το όνομα, ναι, του Ινσίνιε και κάπως έτσι,
1: ναι,
0: βρήκαμε να σχολιάσουμε ένα πράγμα.
1: Πεκτάρα,
0: εκεί.
1: Πάντως, δεν ξέρω τι κατάσταση, αλλά ήταν πεκτάρα.
0: Ήταν πεκτάρα.
1: Να το τραγούδι, να το soundtrack. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα συγγίνει χθίως. Και δεν ξέρω αν φταίει η μπασκετομάνα που λέγαμε νωρίτερα, Θεσσαλονίκη, η οποία έχει γίνει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάπως talk of the town ακόμα και στα χείλη των συναδέλφων, ναι, στην Αθήνα. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα ήταν πρώτη είδηση, ας πούμε, όλες οι εξελίξεις με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τι θα ακούγαμε πάλι.
1: Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είναι τεχνητή. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αγρανάπαυση. Που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο, τεχνητό.
0: Μα
1: στον Άρη είναι ανάγκη. Έχει διαφορά τώρα με το άλλο.
0: Όταν πας σε μια αλλαγή του επικεφαλής, δεν νομίζω ότι μπαίνεις σε mode τεχνητής αγρανάπαυσης. Μπαίνεις σε ένα mode εγρήγορσης, ας πούμε.
1: Μα αφού περιμένει ο ΠΑΟΚ, περιμένει το Λουτσέσκο να πάει στην Αλσάντ. Να πάρει προφανώς και τη ρήτρα που προβλέπεται το συμβόλαιο από για την αποχώρηση του Λουτσέσκου στην Αλσάντ. Το περιμένει πως και πώς, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να ενεργοποιήσει τη συμφωνία με τον διάδοχο του Λουτσέσκου. Δεν είναι σίγουρα ο Πορτογάλος, ο Πεϊσότο, που έγραψε η Αμπόλα, πάει στη Γούλφ, από ό,τι λένε, στην Αγγλία, ναι.
0: Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αλλά, ναι, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, okay, Αγγλία.
1: Ήταν στη Ζιλ Βιθέντ, εμείς λέμε Ζιλ Βιθέντε, οι Πορτογάλοι λένε Ζιλ Βιθέντ.
0: Okay.
1: Και το όνομα εγώ που ακούω τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα είναι του Ισπανού, του Κάρλος Καρσέδο. Αυτόν το όνομα ακούω, του 52χρονου Ισπανού, ο οποίος ήταν στην Πάφο για μια τριετία, από το 2023 στο 2026. Πήγε το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ήταν πήγε... αντικαταστάτης του Νίκολιτς.
1: Ναι, στη Σπαρτάκ. Όχι. Όχι, το Γενάρη νομίζω πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Το Γενάρη πήγε Σπαρτάκ Μόσχας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, okay.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως. Εγώ για αυτό το προπονητή ακούω ότι αυτός είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ για την αντικατάσταση του, πώς το λένε, του Λουτσέσκου. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποδειχθεί και στην πράξη, αλλά αυτό το όνομα ακούω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του Έμερι, είτε στην Παρίσι Ζερμέν είτε σε άλλες ομάδες. Στην Σπαρτάκ πήγε, θα σου πω τώρα αμέσως, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει και μια ρήτρα συμβόλαιό του. Ναι, 5 Ιανουαρίου πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ήτανε στην Πάφο από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τις 5 του Γενάρη, τώρα που πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Έπαιξε 17 παιχνίδια με μέσο όρο στη βαθμολογία τους κάτι παραπάνω από τους 2 βαθμούς.
0: Να σου ξανακάνω την ερώτηση. Μου την είχες κάνει αυτή, ναι, την ερώτηση και είχαμε απαντήσει και οι δύο. Θυμάμαι στο κλείσιμο της ποδοσφαιρικής σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ναι, πλέον. Αυτό όμως... Δηλαδή, ας το κάνουμε λίγο με δεδομένα 3 εβδομάδων πίσω. Να φύγει ο Λουτσέσκου τελικά ή να μείνει.
1: Μα δεν είναι το θέμα τι θα πούμε εγώ και εσύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το φυσικά, θέμα είναι τι αποφάσει.
0: Να καταθέσουμε μια άποψη, ρε παιδί μου. Γιατί τότε ήμασταν, εγώ ας πούμε, ήμουν κάθετος και έλεγα ότι όχι, δεν φεύγει. Έχει συμβόλαιο αρκετά ένα χρόνο ακόμα και μπορεί ακόμα να προσφέρει στην ομάδα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αλλάζει όλο το μοντέλο του ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω.
0: Αυτή την κουβέντα θέλω να κάνω.
1: Τελείωσε, τελειώνει ο
0: Καρυπίδης. Τελείωσε ο κύριος Καρυπίδης.
1: Τελειώνει ο Καρυπίδης του ΠΑΟΚ.
0: Αλλά και αυτή η έκφραση είναι κάπως λίγο βίαιη. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, λύθηκε η συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη. Προσλήφθηκε ο Αγισίλας του Μαζάτος, αλλά αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό, έχει να κάνει με τις υπογραφές, έχει να κάνει με άλλα ζητήματα. Έγινε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει ένα ρόλο αγωνιστικό CEO. Αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια, προσλήφθηκε ο Μάτος. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό μοντέλο σε σχέση με αυτό το οποίο έχει επί Λουτσέσκου. Αυτό σημαίνει ότι πάει και σε αλλαγή προπονητή. Αν αυτό το μοντέλο θα τον οδηγεί στην επιτυχία ή όχι, θα φανεί. Αλλά αυτό το μοντέλο μου δείχνει ότι δεν θα συγκεντρώνει. Αν αυτό το μοντέλο θα τον οδηγεί στην επιτυχία ή όχι, θα φανεί. Αλλά αυτό το μοντέλο μου δείχνει ότι.

0: σίγουρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πάει η Αλσάδ να πληρώσει τη ρήτρα, να πάει ο Λουτσέσκου στην Αραβία, να υποφεληθεί και ο ΠΑΟΚ των χρημάτων και να πάει να αποκτήσει, να προσλάβει μάλλον τον επόμενο προπονητή και θα φανεί αν αυτός θα είναι ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο.
1: Το λες πάντως.
0: Ο 52χρονος, 53χρονος βασικά, γιατί έχει γενέθλια 19 Αυγούστου. Α, μαζί με το φιλαράκι μου τον πάγκο του Γιάννη. Για πες.
1: Το λες πάντως, το παρουσιάζεις, λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να γίνει αυτό.
0: Μα εγώ βλέπω ότι μεθοδεύεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Βλέπω ότι μεθοδεύεται. Δεν έχει καθίσει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση ο ΠΑΟΚ επί του αγωνιστικού. Δηλαδή με τον Λουτσέσκου. Ανακοινώθηκε ο Μάτος. Έχει μιλήσει ο Λουτσέσκου με τον Μάτος. Ήρθε ο Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη να κάνει συναντήσεις για αυτά τα θέματα. Είναι σύμφωνος, γιατί οι Πορτογάλοι δεν γράφουν βλακίες συνήθως. Όταν γράφουν κάτι σημαίνει ότι ισχύει. Είναι ο Λουτσέσκου σύμφωνος στο Φερνάντο Σάντος να είναι πάνω από το κεφάλι του, αν τελικώς αποδεχθεί την πρόταση. Εγώ βλέπω ότι άλλη πορεία, άλλο μονοπάτι έχει πάρει ο Λουτσέσκου και άλλο μονοπάτι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Πράγμα το οποίο με οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους και ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Και θα γίνει όταν δώσει τα λεφτά η Αλσάντ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος.
1: Μάλιστα, okay.
0: Με βάση το πώς κινείται. Σήμερα γράφουν οι Γερμανοί ότι δεν θα γίνει του Γιαννούλη, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Δεν μπορεί να πω ότι μας ρίχνει από τα σύννεφα αυτό, γιατί αν θυμάσαι καλά, ο Γιώργος Βαβρίτσας από το Κίκερ μας είχε πει ότι δεν είναι τόσο
1: τον ήθελε. Και τον ήθελε κιόλας.
0: Ναι, ότι δεν είναι τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Προφανώς ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη για να χαλάσει και η συμφωνία με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα έχει βρει με τη γερμανική ομάδα, η οποία, όπως μας είχε πει ο Γιώργος, είναι υπέρ της παραμονής του Γιαννούλη στην ομάδα για ένα ακόμη χρόνο και του χρόνου η πώλησή του με πολύ χαμηλότερο ποσό σε σχέση με αυτό που απαιτεί φέτος. Αν θυμάσαι καλά, για φέτος μας είχε πει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί μας είχε πάει.
1: 3 ή λίγο περισσότερο. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Για να μην λέω.
0: Ναι.
1: Μπορεί και 5, αλλά τέλος πάντων δεν το θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής, απόλυτα. Δεν το θυμάμαι. Δύσκολα. Και τα 3 και τα 5.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ, όπως το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω, επαναλαμβάνω, λάθος. Είναι σε καθεστώς αγρανάπαυσης, γιατί το έχει επιλέξει. Δεν είναι Άρης, ο οποίος δεν είναι σε αγρανάπαυση ο Άρης. Ο Άρης είναι σε απόλυτη κίνηση. Απόλυτη. Δεν κινείται τίποτα. Λένε ότι έχουν προχωρήσει σε κάποιες συμφωνίες με κάποιους παίκτες και είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις. Εγώ βλέπω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 3 μπαν. Δηλαδή 3 ποινές απαγόρευση μεταγραφέων μαζί με αυτή του Πάβησιτς, η οποία δεν είναι και απλή υπόθεση. Έχει προσφύγει στο ΚΑΣ για να την... για να γλιτώσει το μισό εκατομμύριο, γιατί δεν επιδικάστηκαν στον Πάβιτς μόνο τα χρήματα τα οποία δικαιούταν βάσει τη διαφορά. Ο Πάβιτς ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που είχε φέρει αυτό το φοβερό Κροάτη τεχνικό διευθυντή, ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, και τον υπέγραψε και για 3 χρόνια, μην το χάσουμε από πελάτη. Το παιδί ήρθε πραγματικά δεν, και το συμβόλαιο του δεν ήταν μικρό. Ο Άρης τον έδινε δανεικό σε διάφορες ομάδες. Προφανώς η συμφωνία που είχε κάνει ο Άρης με τις ομάδες ως δανεισμού ήταν ότι πληρώνεις εσύ αυτό το οποίο μπορείς και εγώ πληρώνω τη διαφορά μέχρι το συμβόλαιο που έχει μαζί μου. Οι διαφορές αυτές δεν πληρώθηκαν. Ο παίκτης προσέφυγε στη FIFA και ταυτοχρόνως ζητάει και μια έξτρα οφειλή του Άρη. Ο λογαριασμό συνολικά είναι κάτι λιγότερο από 500,000. Τώρα, αν βάλουμε και τους στόκους, δεν ξέρω που θα πάει η όλη ιστορία. Ο Άρης έχει πάει στο ΚΑΣ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση του ΠΑΟΚ με την περίπτωση του Άρη. Στην περίπτωση του Άρη κερδίζει χρόνο το ποδόσφαιρο λόγω των όσων συμβαίνουν στο μπάσκετ. Αλλά αυτός ο χρόνος εξαντλείται. Θα γίνει και η παρουσίαση του Σπανούλη τη Δευτέρα. Θα δώσει το πλάνο του Σπανούλη. Υπάρχει μια ασφάλεια στον κόσμο της ομάδας ότι με τον Σπανούλη τα πράγματα θα μπουν στη σωστή σειρά. Και από εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, θα αρχίσει πλέον η συζήτηση. Παιδιά, τι γίνεται στο ποδόσφαιρο? Όχι πως δεν γίνεται ήδη, απλά θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονα. Αυτή τη στιγμή η πίεση που τρώει το ποδόσφαιρο από τον κόσμο, πέρα από το ότι έχει εκφράσει ο κόσμος ότι θέλουμε διοκτησιακή αλλαγή, δεν πάει πουθενά αυτό, νομίζω ότι από εβδομάδα θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονο. Κατάλαβες? Γιατί ο κόσμος αφοσιώθηκε του Άρη με την περίπτωση του Σπανούλη, τη συμφωνία αυτή, το όραμα που είναι δεδομένο. Θα βγουν και τα διαρκεία στο μπάσκετ τη Δευτέρα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 10-15 ημερών.
1: Όποιος πρόλαβε τον κύριο, ήδη θα γίνει.
0: Ναι.

0: Και μάλιστα έχουν δοθεί 3.000 διαρκείας. Να ξέρεις ότι θα αποδεσμευτούν άλλα 1.000. Δηλαδή θα γίνουν 4.000 διαρκείας, γιατί θα προσθεθούν άλλες 1.000 θέσεις στην πτυσσόμενη κερκίδα. Θα περάσουν τα διαρκείας και μετά θα πάει ο κόσμος και θα πει: όπα, παιδιά, το ποδόσφαιρο τι γίνεται. Φτάσαμε 17 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, 20 Ιουνίου. Αποδεσμεύσεις έγιναν? Όχι. Πωλήσεις έγιναν? Θα δούμε. Παίκτες αποκτήθηκαν? Όχι. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά, πάντως αυτή, ακριβώς αυτό το τρίπτυχο, οφείλει η κουβέντα να γίνει και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν είναι μόνο στον Άρη, ο οποίος έχει και καλοκαιρινή υποχρέωση. Δηλαδή σε κοντά ένα μήνα και σε λιγότερο φεύγει,
0: ναι,
1: για προετοιμασία.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό το αγρανάπαυση, τεχνητή αγρανάπαυση.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και για να βγάλεις έναν οργανισμό, να ξυπνήσεις έναν οργανισμό που τον βάλεις σε αγρανάπαυση, θέλει και χρόνο κιόλας.
0: Όχι, δηλαδή. Απλά τι γίνεται.
1: Έτσι, στο, είναι και κάπως επικίνδυνο το.
0: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στον ΠΑΟΚ βλέπεις τώρα ότι αν φύγει Πέμπτη ο Λουτσέσκου, μπορεί Παρασκευή να ανακοινωθεί ο επόμενος. Ταυτόχρονα έχει αναβαθμιστεί ο Βιερίνια, έχουν γίνει κουβέντες με τον Σάντος, έχουν γίνει με τον Ομάτος, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μήπως την επομένη ακούσεις τρεις μεταγραφές και εκεί που εσύ νομίζεις ότι δεν γίνεται τίποτα, γίνονται πολλά.
1: Σύμφωνοι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι, πώς το λες και εσύ, πιθανό.
0: Ναι, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό λέω για τον ΠΑΟΚ κρατάω μία επιφύλαξη στο πώς θα γίνει. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα του ΠΑΟΚ, έχουμε και την απόφαση, απόφαση και περιμένουμε την επιβολή ποινών. Ο Γιώργος Σαβίδης κρίθηκε ένοχος, ο γιος του Ιβάν Σαβίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάντζερ ποδοσφαιριστών το 2015, όταν διαπραγματευόταν ο ΠΑΟΚ την ανανέωση συμβολέου του Έργους Κάτσε. Η πρόταση της εισαγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορούμενων και του αδερφού του. Ο αδερφός του αθωώθηκε. Συνολικά το κατηγορητήριο περιλάμβανε 44 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 30 κρίθηκαν ένοχοι. Και περιμένουμε τώρα το κατηγορητήριο αφορά και άλλες υποθέσεις και περιμένουμε πλέον τις ποινές.
1: Είναι στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Είναι η διαδικασία της έφεσης αυτή. Οπότε υπάρχει αυτό που λέει ο Βασίλης. Τώρα περιμένουμε τις ποινές. Δεν
0: ποινές.
1: Υπάρχει άλλη διαδικασία,
0: ναι,
1: δηλαδή να κατατεθεί έφεση. Είναι στο εφετείο. Άρα, τώρα τελειώνει.
0: Είναι η ποινή, ναι.
1: Τελειώνει η υπόθεση αυτή.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια που.
1: Κάτσε, περίμενε. Πριν να περάσει το πιο ωραίο. Περίμενε στο πιο ωραίο. Διάβαζα ένα κείμενό σου εδώ στην εκπομπή χθες ότι ο Άρης προτείνει την επαναφορά των play-off για τις θέσεις 1-6.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν προτείνει, αν κατάλαβα καλά, ζητά διευκρίνηση τώρα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Πες, για πες. Ο Άρης δεν μας είπε τίποτα, να ξέρεις. Ναι, όχι, ο Άρης δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό.
1: Απλά, το πρότεινε απλά, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Όχι, το πρότεινε, απλά επιβεβαίωσε ένα ρεπορτάζ του monobala.gr, του Θάνου του Μπλούνα.
1: Okay.
0: Και στην ΕΡΤ εδώ πέρα, ναι.
1: Ναι. Και είπε, και διαβάζω, ότι για τις θέσεις 1 έως 6 να γίνονται, λέει, διπλοί αγώνες.
0: Ναι, όπως ήταν πριν, ναι.
1: Όχι όπως ήταν πριν γινόταν πρωτάθλημα. Τι πάνε να πει διπλοί αγώνες? Διπλοί αγώνες και όποιος περάσει τι? Δηλαδή θα κρίνεται το πρωτάθλημα σε δύο αγώνες, θα παίζει ο πρώτος με τον έβδομο
0: όχι,
1: και όποιος κερδίσει θα
0: όχι,
1: συνεχίζει.
0: Βρε, όχι βρε.
1: Γιατί αυτό το διπλοί αγώνες εγώ έτσι το κατάλαβα και άρχισα να αναρωτιέμαι χθες.
0: Όχι βρε.
1: Δηλαδή θα παίζουμε όλη τη σεζόν
0: όχι,
1: δύο μάτς.
0: Οι πρώτοι έξι κάνουν μείνει πρωτάθλημα και παίζουν σύνολο 10 αγώνες.
1: Α, 10 αγώνες
0: μεταξύ τους.
1: Διπλοί αγώνες, αλλά με, ναι, όλοι, δηλαδή, με όλους πάλι.
0: Δηλαδή και Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν είναι ο τέταρτος με τον πέμπτο και όποιος κερδίσει προκρίνεται και ο άλλος σπίτι του αντεγιά.
0: Όχι, ο Άρης λέει ότι το 5-8.
1: Και σε αυτό έχει δίκιο να πούμε.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι. Σε αυτό
0: έχει δίκιο. Έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Την περσινή χρονιά με τον Όφη και μονή αγώνες από το 7 έως το 14 για την παραμονή, δηλαδή μην έχει 14 αγωνιστικές, να έχει 7 αγωνιστικές να είναι τα play out. Εγώ μια ερώτηση, επειδή το ανέφερες τώρα.
1: Κάτσε, και επειδή το ανέφερα, ναι,
0: ναι,
1: okay,
0: επειδή
1: θέλω,
0: το πρότεινε,
1: ναι.
0: Εντάξει, το πρότεινε απλά όπως πρότεινε πέρσι, έχει κάνει και μια προεργασία ούτως ώστε
1: να έχει και τρεις που το υποστηρίζουν,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: να έχει υποστηρικτές.
1: Μακάρι.
0: Σε αυτό, γιατί έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία για το κατά πόσο θα υποστηριχθεί αυτό.
1: Γιατί όμως?
0: Είναι δεδομένο ότι δεν θα θελήσουν να το υποστηρίξουν οι τέσσερις. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν θα το υποστηρίξουν.
1: Πάντως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική για το,
0: για το 5-8.
1: Για το 5-8.
0: Ναι, δικαίως. Ναι.
1: Έτσι.
0: Δικαίως. Και η Super
1: League. Οπότε θα μπορεί
0: και η, Super League,
1: η ΕΠΟ και η Super League να πιέσουν ακόμα και τους τέσσερις να τους πούνε ότι δεν λειτουργεί, να βρούμε κάτι άλλο.
0: Σιγά μη σχίσουν.
1: Όχι. Έτσι.
0: Κάνα παντελόνι από το.
1: Κατάλαβες επίσης, τώρα μιας που σε έχουμε εδώ πέρα και σε έχω βρει έτσι πρόσφορο να σου κάνω μια συνέντευξη. Κατάλαβες ποιο κανάλι θα δείχνει τα μάτς του Ηρακλή του χρόνου?
0: Ναι, η πλατφόρμα που κατά πάσα πιθανότητα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Και αυτή η
0: παρεμπιπτόντως ο Sky πήρε το Κύπρο Ελλάδος.
1: Και το Super Cup.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το από χθες, ναι. Αλλά ο Sky τα πήρε. Αυτά είναι η πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα θα είναι, η οποία λογικά θα είναι στο Sky. Τώρα σε ποια.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να δω Ηρακλή, ας πούμε, στο ξεκινητή. Θα πρέπει να πατάω 3W, να μπαίνω στην Nova, στην Κοσμοτέ.
0: Τι? Όχι, τι Nova. Τι Nova
1: Κοσμοτέ. Ιντερνετικά δηλαδή θα είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, θα είναι.
1: Θα πατάω στη smart τηλεόραση μου και θα μου φαίνεται η Ηρακλή στη TV να κατεβάζω.
0: Αφού θα μπαίνει, λες.
1: Ε, ναι, πώς θα το βλέπω εγώ. Στο πρακτικό κολλάω, ρε.
0: Το τεχνικό κομμάτι δεν το ξέρω.
1: Ναι, στο πρακτικό, πού θα μπαίνω, τι κουμπί θα πατάω για να βλέπω Ηρακλή. Ναι. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει.
0: Το τεχνικό κομμάτι δεν το.
1: Και το ίδιο μπορεί να ισχύει για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Όπως είχε γίνει παλιότερα με το PAOK TV. Έτσι είχε κάνει και ο PAOK.
1: Ναι, έτσι είχε κάνει και ο PAOK
0: και ήταν μέσω ίντερνετ. Ναι,
1: κατέβασε. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, με τις smartphones τώρα, με τις smart τηλεοράσεις τώρα είναι εύκολο.
1: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει το know-how για να γίνει επιτυχημένα μία ακόμα προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και του PAOK ήταν επιτυχημένη. Απλά νομίζω ότι.
0: Οικονομικά όχι.
1: Ήτανε
0: μέσα.
1: Αν έχεις ένα συμβόλαιο.
0: Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο.
1: 5-6 εκατομμύρια. Δύσκολα να το βρεις με σύνδρομες του Τάλιρου και του 17.
0: Είναι μεγάλα τα. Είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν. Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο. Και το ρίσκο που, το οποίο παίρνεις είναι αν ξεκινήσεις καλά ή όχι. Δηλαδή λέω ότι έχεις μια βάση συνδρομητών. Αν θα στηρίξουν ο κόσμος, αν θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή ή όχι επίσης. Μπορεί να ξεκινήσεις το πρωτάθλημα άσχημα. Να έχεις ξεκινήσει, λέω τώρα εγώ, με 10.000 συνδρομές. Λέω τώρα, εντάξει. Ξεκινάς άσχημα και μένεις στις 10. Ξεκινάς καλά και γίνονται 30. Είναι, δηλαδή... Εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα ξεκινήσει η ομάδα.
1: Συνδρομή,
0: γιατί αυτός είναι ο Έλληνας.
1: Συνδρομή μηνιαία ή αγωνιστικά?
0: Δεν ξέρω τώρα. Θα δίνουν κάποια πακέτα. Μάλιστα. Λογικά. Okay. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, για τον Νικό μου το νοικοκυριό, το μόνο που μου λείπει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι να έχω και δύο συνδρομές ακόμα για να βλέπω μπάλα. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να κόψω συνδρομές. Χίλιες φορές να μου έλεγε ότι θέλεις να δεις το Ηρακλής ΠΑΟΚ 5 ευρώ και θα δεις μόνο αυτό 90 λεπτά, ας πούμε, και τέλος. 5 ευρώ, ναι, πάρτε και θα το δω. Νόμιμα. Από το να είναι 12 ευρώ το μήνα.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι καλά, είχε και το παιχνίδι.
1: Είχε και το παιχνίδι.
0: Είχε,
1: ναι.
0: Το παιχνίδι,
1: είχε και το παιχνίδι. Πουλούσε κάποιες φορές.
0: Ναι,
1: κάποιες,
0: ναι.
1: Ναι, και το παιχνίδι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: για την περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και ο Παναθηναϊκός έχει και φιλικά, έχει και προκριματικά. Έχει και Ευρώπη.
0: Ναι, έχει,
1: ναι,
0: έχει πράγμα. Έχει, όχι, η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα. Η Ευρώπη είναι θέμα κεντρική συμφωνία, Κοσμοτέ. Λοιπόν, το πιο ωραίο που είδα σήμερα ήταν έναν τύπο, ένα βίντεο στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό που έγινε χθες βέβαια είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA. Η νίκη ήταν στο μείον 29 στο τρίτο παιχνίδι με τους Spurs, και ενώ έδειχνε ότι οι Spurs θα σοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2, πήραν το παιχνίδι με ένα follow, έχουν κάνει το 3-1 οι Knicks και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ένας τύπος από το Τέξας, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους, το αυτοκίνητό του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, έχοντας σημαίες των Spurs, τη φάτσα του Γουεμπανιάμα, τη φάτσα του Πόποβιτς, και τον πήραν χαμπάρι οι Νέο-Υορκέζοι, και μετά τον προστάτευε η αστυνομία, το αυτοκίνητό του βασικά, και τον συνόδευαν μέχρι να φύγει από την πόλη, καθώς το καπό του είχε μπει μέσα όλο. Ο ουρανός επίσης, γιατί όταν τον πήραν χαμπάρι άρχισαν να χορπηδάνε πάνω στο αυτοκίνητο και του προκαλέσανε πολλές ζημιές στο αυτοκίνητο. Αλλά ρε φίλε, τώρα με όλη την αγάπη, με όλο τον πολιτισμό που έχουμε και
1: φεύγουμε σε εκπομπή.
0: Τα θέλες, ρε φίλε. Πού πας, ρε φίλε? Δηλαδή πραγματικά πού πας?
1: Είπαμε, εντάξει, το Τέξας είστε λίγο εκεί, λίγο πιο έτσι εκδηλωτικοί σαν άνθρωποι, αλλά όχι και έτσι τώρα, εντάξει.
0: Σου έχω κάποιες ειδησούλες από Μουντιάλ για το τελείωμα.
1: Τι υποστηρίζουμε σήμερα? Σήμερα δεν ξεκινάει.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Μεξικό, Γιώργης.
0: Ναι.
1: Γιώργης και Ορμπελίν.
0: Και Ορμπελίν.
1: Ορμπελίν και Γιώργης.
0: Ωραία, εγώ πάντα είμαι τα outsider, Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική.
0: Λοιπόν, ο Μέση κυνηγάει να γίνει πρώτο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε. Θα το πετύχει αν σκοράρει 4 τέρματα. Ο Κλόζε έχει 16. να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα κερδίσει το Μουντιάλ δύο φορές ως αρχηγός. Δύσκολα λίγο. Να γίνει ο παίκτης που θα έχει σκοράρει στα περισσότερα συνεχόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ, ξεπερνώντας τα 6 του Ζιτ Φοντέν και του Ζαϊρζίνιο. Αν σκοράρει και στα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων, έχει ήδη 4 από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό. Δεύτερο, ωραία η δισούλα. Η Νορβηγία λέει πήγε κουβαλώντας την αποστολή της 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά από το παραδοσιακό του τυρί Μπρούνοστ και 6.000 πορτοκάλια για τη διατροφή του στο παγκόσμιο κύπελο. Πήραν και 300 κιλά ψάρια, ρε φίλε.
1: 6.000 πορτοκάλια. Καλά, εντάξει, τα ψάρια να τα καταλάβω. Άντε, Νορβηγία, βόρεια.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Αν θέλει 5 πορτοκάλια, ένα καλό χυμό.
1: Δεν έχουν πορτοκάλια στην Αμερική, δηλαδή. Άντε, τα άλλα σου λέω, τα καταλαβαίνω.
0: Τα δικά μας.
1: Τι τα δικά σας τα πορτοκάλια είναι καλύτερα από τα δικά μας τα πορτοκάλια.
0: Θέλεις κάθε μέρα 500 πορτοκάλια.
1: Μάλλον δεν έχουν οι Αμερικάνοι εκεί πορτοκάλια.
0: 300 πορτοκάλια, θες κάθε μέρα. Πού να
1: δηλαδή πας στη Μέκα του καπιταλισμού και παίρνεις και τα πορτοκάλια μαζί σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: για να δεν θα σου δώσω λεφτά.
1: Δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή.
0: Δεν θα σας αφήσω λεφτά.
1: Α, έτσι, τσίπηδες οι Νορβηγοί.
0: Τελευταίο, ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει 43,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος 28,6, ο τρίτος 25,1, ο τέταρτος 23,4.
1: Οι ομοσπονδίες.
0: Ναι, δεν νοείται. 8 με 9 εκατομμύρια είναι για κάθε ομάδα η οποία μετέχει στον όμιλο. Είναι εντυπωσιακό, αυτό έλεγα και στα παιδιά το πρωί, το 2002 όταν η Βραζιλία κατέκτησε το Μουντιάλ, πήρε 7 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 όταν η Ιταλία πήρε το Μουντιάλ πήγε στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δες πως εκτινάχτηκαν. Και το 2010 όταν η Ισπανία το κατέκτησε πήγε στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή
1: 10 συν.
0: Τετραπλασιάστηκε το ποσό μέσα σε 8 χρόνια λόγω των εμπορικών συμφωνιών που έχει κάνει η FIFA.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επιτυχία αυτό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος.
0: Είπαμε τα βασικά. Εντάξει, είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σε δεσμεύσω γιατί ξέρω ότι.
0: Θες, δεν θέλεις, δεν μπορεί να με δεσμεύσει.
1: Δεν θέλω να σε δεσμεύσω. Ναι, εγώ έτσι το λέω κιόλας. Αλλά θα σε δεσμεύσω να θα δεις.
0: Ναι,
1: τη Δευτέρα
0: ναι.
1: Που δεν θέλω να σε δεσμεύσω.
0: Ναι.
1: Να έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό, παρακαλώ πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Γιατί, λόγω για Σπανούλη.
1: Λόγω Σπανούλη, ναι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Τηλέφωνο θέλω να έχεις ανοιχτό.
0: Α,
1: εντάξει, η φυσική ναι. Παρουσία, ναι, βλέπουμε τώρα εδώ. Αλλά έχει και το τηλέφωνο σου ανοιχτό.
0: Πάντα είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Και τα βράδια. Πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Καλά, δεν νομίζω να χρειάζεται προσωποποιημένη ενημέρωση το βράδυ για τον Άρη.
0: Και δεν μπαίνει ποτέ στο αθόρυβο κιόλα.
1: Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Δεν μπαίνει στο αθόρυβο ποτέ και κρινιάζει η γυναίκα μου. Λοιπόν, να είστε καλά,
1: γεια σα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταπέλτηση εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριο των Γιάννητσών για τους 4 κατηγορούμενους για το θάνατο 19χρονου Σελούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Έξω από το δικαστήριο, συγγενείς και φίλοι, μαυροφορεμένοι άνοιξαν πανό ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης. Δολοφονία από το Δήμο Κασάνδρας έγραφαν στο πανό. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά. Απόλυτος ακατάλληλο και επικίνδυνο το παιχνίδι. Εκτεταμένη η διαβροσή του, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Πρότεινε ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, πρότεινε την ενοχή του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενοχή και καταδίκη της αδελφής του και συνιδιοκτήτριας για απλή συνέργεια. Για τον 29χρονο χειριστή του παιχνιδιού, τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση μηχανικής βλάβης, ενώ για το μηχανικό που έδωσε τις βεβαιώσεις ζήτησε την ενοχή του για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το Σάββατο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Άνοιξε η Μουδανίων, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία. Νωρίτερα έκλεισε για 20 λεπτά το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακκώματος εξαιτίας διπλής φωτιάς σε Νταλίκα και Γιοταχή μέσα σε μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα απόσταση τα δύο οχήματα, σε τουλάχιστον 3 ώρες θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της Νταλίκας από το σημείο. Στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου. Το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Την παρέτησή του από την κυβέρνηση, Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα από το Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απαντώντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Σημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε δεύτερο σκάφος. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αύριο Παρασκευή αναμένονται οι αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Λίγα 24 ώρα προτού λήξει η σχετική προθεσμία, έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπαιδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000. Στη Βόρεια Αγγλία, μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί 3 ανθρώπους σε ένα σχολείο του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι 2 μαθητές ηλικίας 14 ετών και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα θα παρακολουθήσουμε ζωντανά στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα παράδειγμα του συνδυασμού ευρωπαϊκής στήριξης και εθνικής αποφασιστικότητας, δήλωσε ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κυριάκος Πιερακάκης. Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία, υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας. Φτιάχνουμε τις δικές μας υποδομές, τόνισε, συνδέοντας την Ατζέντα 2030 με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και το Εγχώριο Αμυντικό Οικοσύστημα. Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέως Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ναύαγος Όστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης όχι, κατέθεσε ο Σαμαράς στη δίκη Βαλιράκη. Ο Σύφης Βαλιράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας, υποστήριξε ο κύριος Σαμαράς. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών για τον κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Η εισαγγελέας προτείνει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το Σάββατο η απόφαση του δικαστηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, η ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους. Σε ψυχιατρία, ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα μπροστά στο παιδί της, στο Ήλιον. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Στις 10 η απευθείας και αποκλειστική μετάδοση του αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, ταυτόχρονη μετάδοση από ΕΡΤ 2, Σπορ και ΕΡΤ 1. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και δυνατή άνεμη από αύριο στη Μακεδονία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλει σε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίφθηναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμο πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρες παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Σε νέο δόγμα αμυντικής αυτονομίας με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τα μη επανδρωμένα συστήματα, παρέπεμψε ο Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας την Ατζέντα 2030 ως τον οδικό χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων σε μια νέα εποχή. Μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε μια γραμμή που συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ελληνική σχεδίαση, χαμηλό κόστος, ταχεία παραγωγή. Τη βεβαιότητά του ότι το κυβερνητικό έργο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, Ατζέντα 2030, θα είναι αυτά που θα κρίνουν τον νικητή στις επερχόμενες εκλογές και όχι η τοξικότητα της αντιπολίτευσης, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μέσω ανάρτησής του στο λογαριασμό του στο Facebook. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στρατολογούσαν ακόμη και 13χρονους, ενώ έδιναν κοκαίνη σε 14χρονους. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και σε Ήπειρο, Σποράδες και Αναλυτική Στερεά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Περιστατικό με επικίνδυνα υλικά οδήγησε σε εκένωση αρκετών ορόφων του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Πυροσβέστες αλλά και ειδικές δυνάμεις αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών έσπευσαν στο σημείο. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, όπως ανέφερε. Η κρίση στη Μέση Ανατολή φουσκώνει την οικονομία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πεπισμένος ότι ο πληθωρισμός θα πέσει μετά τον τερματισμό του πολέμου. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κρίσεις στις τιμές ενέργειας μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και αν ανοίξει άμεσα το Ορμούζ. Οι αγορές αντιδρούν με ψυχραιμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Καυγάς Γέρα Πετρίτη Χριστίδη στη Βουλή με φόντο τροπολογία για μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό εξωτερικών. Φωτιά στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Φόβος και ένταση στο Μπέλφαστ, η αστυνομία προετοιμάζεται για νέα νύχτα επεισοδίων. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και μπουρίνια. Στην Ολλανδία τρεις ποδηλάτες νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Εντολή εκένωσης τμήματων του κτηρίου. Φόβοι για διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των ασθενών του Ορμούς. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του, Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου, θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά την επίσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Για το flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστινίου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν, όπως είπε. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άλλη μία εστία ευλογιάς εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Αφών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολίμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τη μονάδα. Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε σε 2 τουριστικά επαγγελματικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό Γαΐου Παξών, με αποτέλεσμα την τελική βύθισή τους χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, αλλά ούτε και κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Στις 7 στην Καμάρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Οι αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι πολύ ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκ Γουενμάλιν. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ξεκινά απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
10: Από το 2013 και μετά, η κάθε 11η Ιουνίου δεν είναι μια μέρα μνημοσύνου. Μήτε προσκλητήριο συναισθημάτων για τον απατηλό κόσμο του διαδικτύου. Είναι η υπενθύμηση ότι τέτοια μέρα, το 2013... οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν την ΕΡΤ, πέτοντας στο δρόμο 2.656 ανθρώπους αδιαφορώντας για τις ζωές τους. Με λυπεί που όσο περνά ο καιρός οι αναφορές στη συγκεκριμένη επέτειο λιγοστεύουν. Αλίμονο εάν δεν καταγράφεται, φίλες και φίλοι, με ονόματα και επίθετα η ιστορία του τόπου, διότι η ιστορία του τόπου είναι το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όπως η ιστορία του τόπου είναι και ο δίχρονος αγώνας πολλών εργαζομένων της για επαναλειτουργία. Ο αγώνας όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα άθλια μορφώματα της Δουτού και της Νέριτ, με τα οποία οι εμπνευστές του Μαύρου προσπάθησαν να διαγράψουν μια ιστορία δεκαετιών του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μια εκπομπή όπως αυτή που ακούτε εδώ και 11 χρόνια, το «Μια ιστορία θα σας πω», μια εκπομπή που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες εκείνου του αγώνα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια και τα προτάγματά του για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Το ποια μπορεί να είναι η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, στο ιστορικό της Διάβα, σε κάθε εποχή, είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποτε έγινε και έγινε σε εκείνα τα χρόνια από όλους εμάς, ασχέτως εάν κάποιοι την έκοψαν εκείνη την κουβέντα. Όμως, πολλοί από όσους ζούμε ακόμη μέσα σε αυτούς τους τοίχους δεν σταματάμε ποτέ να διεκδικούμε ένα νέο διάλογο. Και δεν θα σταματήσουμε. Με τα λάθη και τα πάθη της, τις αστοχίες και τις παραλήψεις της, τους θριάμβους της, η ΕΡΤ πάνω απ' όλα υπάρχει. Υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο απόλυτης φθήνιας, όπου οι παλιές πανανθρώπινες αξίες γίνονται βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα, η ΕΡΤ εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει, επειδή κάποιοι άνθρωποι εκείνη τη βροχερή νυχτιά της 11ης Ιούνιου του 2013 είπαν πως σε τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και τώρα πάμε για ποδόσφαιρο. Ενδέκα Ιουνίου σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και η εκπομπή στηρίζει όλες τις ελπίδες της στη Σκωτία, την Κολομβία και το Μεξικό. Τις ομαδάρες αυτές, και λέω ομαδάρες καθώς εξακολουθούν να αρνούνται πεισματικά κάθε εισαγωγή τεχνικής που μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του εθνικού τους ποδοσφαίρου αλλά και τις παραδοσιακές αξίες του παιχνιδιού. Όλες οι άλλες θα παίξουν ακριβώς το ίδιο ποδόσφαιρο, απλώς κάποιες θα το παίξουν καλύτερα. Η καλή μπάλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος σκόρερ του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής ομάδας, ο Νίκος Αναστόπουλος. Όταν ακούω για επιθετικό που ξέρει να μαρκάρει, τρελαίνομαι. Ήρθαν κάποια στιγμή οι Ολλανδοί του Ρίνους Μίχελ στον Άγιαξ αλλά και την εθνική ομάδα τους και δίδαξαν το «Όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα και πρέπει να τα κάνουν». Δεκαετίες αργότερα, την αθλειότητα αυτή την ολοκλήρωσαν οι Ισπανοί της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας. Στην κορυφαία εποχή της, από το 2008 μέχρι το 2012, η Μπαρτσελόνα, φίλες και φίλοι, έκανε πάνω από 700 με 800 πάσες ανά αγώνα. Το απόλυτο ρεκόρ της καταγράφηκε αργότερα το Δεκέμβρη του 2016, όταν επιχείρησε 993 πάσες εναντίον της Gladbach για ευρωπαϊκό αγώνα, ενώ σε μάτς πρωταθλήματος έφτασε τις 1005 πάσες σε έναν αγώνα απέναντι στη Γρανάδα τον Γενάρη του 2020. Κάπου εκεί λες, πάω κι εγώ για ύπνο βρε παιδιά, βαρέθηκα.

102 FM της ΕΡΤ 3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Train, φίλες και φίλοι, με τους οποίους ξεκινήσαμε και το Hey Soul Sister, ένα από τα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια του 2010 σύμφωνα με το Billboard. Ένα 2010 στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, γιατί όπως πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε. Βέβαια, το ότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 70 δεν σημαίνει ότι έγινε με το καλημέρα αποδεκτό και από τις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί και να έφταιγε το ότι κάθε φορά που οι Ουράνιε, όπως τους αποκαλούσαν, έφταναν σε κάποιο τελικό, έχαναν κιόλα. Μακράν η πιο καταραμένη ομάδα. Μπορεί και να ήταν οι αντοχές των υπολείπων χωρών. Σίγουρα όμως είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παίκτες της παλαιάς κοπής, βλέπε Αναστόπουλος, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Και δεν νομίζω να υπήρχε προπονητής στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα λέγω έτσι, που θα τολμούσε να πει στο αφεντικό της Εθνικής Κολομβίας, τον παιχθαρά Βαλντεράμα, κοίτα να δεις, άμα χάσουμε την μπάλα, θέλω να μετατρέπεσαι σε αμυντικό χαφ. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν, από ελεύθερος κουμανταδόρος του κέντρου να γίνει σε πρώτη γραμμή άμυνας και πάλι στο κέντρο. Σε ποιον τέτοια οδηγία? Στο Βαλντεράμα, που όταν δεν είχε την μπάλα, η ομάδα του έπιανε κουβεντολόι με την κερκίδα μέχρι να την ξαναπάρει στα πόδια του και να κάνει μαγικά. Εκεί είστε δεκαετία του 80, είδαμε με διαφορά τα καλύτερα μουντιάλ. Μουντιάλ προσωπικότητων, αλλά και ομάδων με εθνικά χαρακτηριστικά. Να θυμηθούμε τι, τον Αντώνιο Χαμπρίνι ή τον Πάολο Ρώσι της Εθνικής Ιταλίας, που κατέκτησε το μουντιάλ του 82, τον Κέβιν Κίγκαν της Αγγλίας, συντροφιά με τον Γκλεν Χόντλ, που εισήγαγε το στυλ κατσαρό μαλλί αλλά και χέτι, το φαφούτι Τζο Τζόρνταν της Σκωτίας, που δεν έχανε κεφαλιά για κεφαλιά συστημένη από τον Κένι Ντελγκλίς, ή τους γερμαναράδες Καρλ Χάινς Ρούμενίγκε, Κλάους Άλλος και τόσους άλλους που τους είχε στους άτιμους 5-0 στο 89 και μέχρι το 90 το έκαναν 5-5. Στη δεκαετία του 90 σταδιακά είπαμε μοιραία αντίο στα παλιά συστήματα. Οι μεγάλες μορφές δεν υπήρχαν πια και όπως είπαμε και νωρίτερα, εκείνο το καταραμένο σύστημα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, αυτό το σύστημα καταλαμβάνω χώρο ακόμη και στο βαθμό του να μαρκάρω τον αέρα, κέρδισε. Και κέρδισε διότι το παιχνίδι έπαψε να είναι παιχνίδι αλλά επιχείρηση. Αλλά και ιδεολογία. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Κάθε ομάδα ήθελε να νικήσει προς Θεού. Πάντα αυτό επιζητάς όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάνω και από τη νίκη ήταν το ίδιο το σπορ. Η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε τη νίκη αιμονή. Δεν είναι και λίγο να έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την Α εταιρεία και η εταιρεία αυτή να ελπίζει στη φωτογραφία σου στον τελικό, με σένα να κρατάς το κύπελο και στα πόδια σου να φοράς τα παπούτσια που αυτή παράγει. Να νικήσω λοιπόν, με κάθε τρόπο. Η απίστευτα ανταγωνιστική Αμερικανιά, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα, έγινε συνείδηση, ρίχνοντας στον Κεάδα την πανάρχαιη αριστοτελική σκέψη περί αναγκαιότητας και ισοτιμίας κάθε αριθμού στο ιστορικό διάβα των υποκειμένων. Και πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μεγάλα προτάγματα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα έξυπνο τρίκ του καπιταλισμού που ήθελε να μεταφέρει σε όλο τον κόσμο τα κεφάλαιά της. Ο άνθρωπος έπρεπε να συνηθίσει στην ιδέα αλλά και στην εικόνα του ότι όλα είναι πλέον ίδια.

Όλα τα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στα 100 καλύτερα του Billboard για τη χρονιά 2010. Έτσι, να το ξέρετε, για να μην το επαναλαμβάνουμε κάθε τρεις και λίγο. Θα ήταν το Μουντιάλ του 2010 διαφορετικό? Σε τίποτα και σε πολλά. Και θα τα δούμε, βέβαια, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Η επιλογή για τη χώρα που θα διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο του 2010 έγινε για πρώτη φορά με βάση μια πολιτική της FIFA, σύμφωνα με την οποία η διοργάνωση θα περνά στα χέρια των συνομοσπονδιών εκπεριτροπής. Και για το 2010 ήταν η σειρά της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιες χώρες ήταν η Αίγυπτος, η Λιβύη μαζί με την Τινησία, συνδιοργάνωση δηλαδή, το Μαρόκο και η Νότια Αφρική. Στις 8 Μαΐου του 2004 η συνυποψηφιότητα της Λιβύης και της Τινησίας απορρίφθηκε, ενώ τελικά στις 15 Μαΐου στη Ζυρίχη η Νότια Αφρική κέρδισε τη διοργάνωση λαμβάνοντας 14 ψήφους. 10 πήρε το Μαρόκο, καμία η Αίγυπτος. Με το καλημέρα της προετοιμασίας να για τα προβλήματα. Στη χώρα σημειώνονταν περίπου 50 δολοφονίες την ημέρα. Οχ, λίγο δεν το λες. Επίσης στις 17 Μαΐου του 2010 οι Ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν πως ο Αμπντουλάχ Ατζάμ Σαλέχ Μισφάρ Αχ Καχτανί, τον οποίο είχαν συλλάβει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σχεδίαζε σε συνεργασία με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, τον Αϊμάν Αλ-Ζαχραουί, τρομοκρατικό χτύπημα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ξανά όχ. Όλα έγιναν χειρότερα όταν 42 μέρες πριν από την έναρξη η αστυνομία της Νοτιού Αφρικής κατέσχεσε 2,5 τόνους εκρηκτικών στο Johannesburg. Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν. Η τρομολαγνία είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο πριν καν αυτό ξεκινήσει. Μέχρι και ο στρατός της χώρας παρήχε βοήθεια για την προστασία των αγώνων, ενώ κάθε χώρα παρήχε και δικούς της άνδρες για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. Και δεν έλειψαν και τα μερμέτια, ε? Τι θα πει μερμέτι? Λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, τρεις δημοσιογράφοι, δύο Πορτογάλοι και ένας Ισπανός, έπεσαν θύματα κλοπής στο ξενοδοχείο που διέμεναν στην πόλη Μεγκαλίσμπουργκ, όπως και μέλη της δικιάς μας εθνικής ομάδας, σε ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας δεν βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Λυτή, αλλά εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του 19ου Παγκοσμίου Κυπέλου στο Soccer City του Johannesburg, το οποίο γέμισε από περίπου 90.000 κόσμου και ήταν 11 Ιουνίου του 2010. Να τη ημερομηνία. Οι σημαίες των 32 χωρών ήταν παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Νέλσον Μαντέλα δεν έδωσε το παρόν λόγω του θανάτου της δυσέγγονής του Τζενάνη. Το εναρκτήριο σφύριγμα του πρώτου αγώνα το έδωσε, φίλες και φίλοι, ο διαιτητής Ραφσάν Ιρμάτοφ στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα για τη Νότια Αφρική και Μεξικό, που ήλθαν ισόπαλες 1-1. Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με το Τζαμπαλάλα, αλλά όνομα και αυτό, ρε φίλε, αλλά οι Μεχικάνοι ισοφάρισαν με το Μάρκες το 79. Και θα ρείτε, ακούσαμε και τίποτα? Γιατί δεν ακούσαμε? Γιατί αμέσως μετά το πρώτο σφύριγμα καταλάβαμε πως επρόκειτο να ζήσουμε το πιο άθλιο από άποψης θορύβου Μουντιάλ, και όλα αυτά εξαιτίας της γνωστής βουβουζέλας. Η βουβουζέλα είναι μια μακριά πλαστική καραμούζα που έκανε την εμφάνισή της μετά την πτώση της απικιοκρατίας στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 90. Βγάζει έναν απέσιο διαπεραστικό ήχο και χρησιμοποιείται στους αγώνες πρωταθλήματος της χώρας. Ώρα για τρελά λεφτά, σκέφτηκαν. Χιλιάδες βουβουζέλες κατασκευάστηκαν για το Μουντιάλ του 2010 σε βαθμό που κάθε θεατής είχε και από μία. Μπορείτε να φανταστείτε 90.000 ανθρώπους να φυσούν αδιάκοπα για 90 λεπτά? Κλείσαμε τον ήχο από την τηλεόραση και τέλος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συνεγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο καθώς δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν, απόψε προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακινητοποίησαν και τρίτο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, με παγίδευσαν δήλωση στην απολογία του. Νέα αιστεία ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη, θα ανατώθηκαν 400 πρόβατα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα έφτασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λιμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ασφαλής οι αγώνες του Μουντιάλ, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός μοναχικού λύκου, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

ψιλοπάρτι σήμερα η μουσική, έτσι. 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπολή στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων αναπόφευκτα έχει στον πυρήνα την 11η Ιουνίου του 2013, σαν και το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η αγαπημένη η φίλη η Παναγιώτα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και η Μαριάννα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας τον Νίκο, στον Ξενοφόντα, στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία επίσης στην Αθήνα, μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας στο Στέλιο, στην αγαπημένη την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Πριν από το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, βέβαια ήταν η Black Eyed Peas, έτσι, στο I Got a Feeling, ενώ αυτό που ακούσαμε λίγο πριν τους τίτλους επικαιρότητας ήταν παλιό βέβαια, γιατί ήταν το Forever Young των Alphaville, σκληρό κομμάτι εποχής λοιπόν, το οποίο διασκεύασαν οι Jay-Z μαζί με τον Mr. Hudson. Πήραν ουσιαστικά δηλαδή το πρωτότυπο κομμάτι και έκαναν αλλαγές ηχητικές ως επιτοπλίστων, οι οποίες παρόλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, και πάνω απ' όλα σεβάστηκαν το αρχικό τραγούδι. Εμείς σε Μουντιάλ είχαμε ξαναπάει βέβαια στην Αμερική, αλλά φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε ούτε ένα. Πρώτο μάτς στη Νότιο Αφρική με τη Νότιο Κορέα την επόμενη ημέρα της έναρξης, 12 Ιουνίου δηλαδή. Ποια Κορέα ρε φίλα. Αυτό ακούγε συνέχεια στα καφενεία. Ξέρουν μπάλα τώρα αυτοί. Με χαρά ξέρουν μπάλα. 2-0 οι Ασιάτες και ήρθαμε στα ίσα μας. Η νίκη μας όμως επί της Νιγερίας στον επόμενο αγώνα μας έδωσε ελπίδες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Έφερε τους πρώτους της βαθμούς σε παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ήταν το πρώτο γκολ αυτό του Σαλπιγκίδη σε παγκόσμιο κύπελο για τη χώρα. Ως εκ τούτου είχαμε πολλούς λόγους ως αιμονικός λαός να πανηγυρίζουμε. Οι Νιγηριανοί είχαν προηγηθεί στο 16 με τον Ούτσε, αλλά ο Σαλπιγκίδης, όπως είπαμε, στο 44 έκανε το 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 71 με γκολ του Τωροσίδη. Εκεί ο τερματοφύλακας των άλλων μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όμως. Λέτε να προκριθούμε. Το τρίτο μάτσι ήταν με φοβερό φαβορή, την Αργεντινή. Βέβαια, ως το 77 καλά πηγαίναμε. Αλλά ο Ντεμικέλης τσάκ εκεί έκανε το 1-0. Τρέξαμε εμείς. Αλλά στο 89 ο Παλέρμο έκανε το 2-0. Κάναμε τις βαλίτσες μας και φύγαμε. Με αξιοπρέπεια. Πάντως, εγώ το ξαναλέω έτσι. Η μπάλα έφταιγε. Η μπάλα έφταιγε για όλα όσα έγιναν. Το όνομα της μπάλας που χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του 2010 και μάλιστα για πρώτη φορά, Τζαμπουλάνι τη λέγανε, μπορεί να προερχόταν από τη διάλεκτο του Ζουλού και να σημαίνει Ελλάδα να γιορτάσουμε, αλλά μόνο γιορτή δεν έκαναν οι τερματοφύλακες του Μουντιάλ εκείνου. Πρώτο θύμα της πολύ περίεργης εκείνης μπάλας ήταν ο Άγγλος Ρόμπερτ Γκριν, ο οποίος έφαγε ένα πολύ ατζαμίδικο γκολ από σουτ του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Κλιτ Ντέμψι. Βέβαια, να λέμε κάτι εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, οι Άγγλοι τερματοφύλακες ήταν όλα τα χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ, μανούλες στις γκάφες. Ήρθε και η μπάλα η περίεργη, έγινε το κακό. Δεύτερος που την πάτησε ήταν ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, ο Φαουτζή Σαουσί. Μετά ήταν και ο Ενιάμα, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας, σε αυτό το δεύτερο γκολ που σας είπα της χώρας μας, του Τωροσίδη. Βέβαια. Ενώ τελευταίο θύμα ήταν ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας στον αγώνα με την Ολλανδία, ο Κοβασίμα.
άστραψε και βρόντιξε, φίλες και φίλοι, ο προπονητής της Αγγλίας, ο θρυλικός Ιταλός Φάμπιο Καπέλο. Αυτή η μπάλα είναι η χειρότερη που έχω δει στη ζωή μου. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις την πορεία της, είπε και πρόσθεσε. Εντάξει, όταν οι παίκτες αλλάζουν κοντινές πάσες, γίνεται. Αλλά στις μακρινές μεταβιβάσεις είναι δύσκολο να καταλάβεις την τροχιά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Αλγερίας, του Ραμπά Σαντανέ. Η μπάλα, είπε, είναι απέσια, είναι τραγική. Αλλά είναι τραγική για όλους, κατέληξε. Στο τέλος οι τερματοφύλακες θα δείχνουν άμυαλοι, είπε από την πλευρά του ο David James της Αγγλίας. Η τροχιά είναι απρόβλεπτη. Συνήθως συνηθίζεις τη συμπεριφορά της μπάλας, αλλά με αυτήν κάθε κίνηση είναι απρόβλεπτη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας της Ιταλίας Gigi Buffon. Και άμα μιλάει το τοτέμ των τερματοφυλάκων Gigi Buffon, μάλλον είχε δίκιο. Εκείνο που κατάφερε να δημιουργήσει η μπάλα Τζαμπουλάνη, πέραν από το να στείλει στον κεάδα της ιστορίας κάποιους θερματοφύλακες, ήταν να αναπτύξει περισσότερο από ποτέ την εξής απορία. Πόσο τελικά στο ποδόσφαιρο ένα σπόρο κατεξοχήν δημοφιλές για τον απρόβλεπτο παράγοντα και τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες αυτών που συμμετέχουν χωράνε τα μαθηματικά, οι διαβήτες, τα μυρογνωμόνια, οι αεροσύραγγες, η μελέτη των νόμων της φυσικής και οι πολύ ωραίες επιστημονικές αναλύσεις. Η απάντηση, αρκετά. Άλλωστε, με βάση το γεγονός ότι το άθλημα πλέον έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν προς πώληση, τα χρήματα που παίζονται εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια και ο πόλεμος των πολυεθνικών για περισσότερο κέρδος αμήλικτος. Τότε, ακόμα και η επιστήμη πρέπει να παίξει τον δικό της ρόλο, ώστε αυτό το προϊόν να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Θα κλείσει αυτή, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερη αναφορά στην μπάλα του Μουντιάλ εκείνου αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, ώρα για... Προσέξτε, το τραγούδι αυτό ήταν τραγούδι του 2008, αλλά ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που σίγουρα εξακολουθεί να ακούγεται, αλλά μέχρι και το 2010 ήταν στα 100 καλύτερα. You Somebody και Kings of Leon.

Ναι, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ του 2010, αυτό της Νοτιού Αφρικής, που όπως είπαμε και νωρίτερα ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, η επιστήμη έπρεπε να παίξει το δικό της ρόλο, ώστε το προϊόν να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό. Έπαιξε όμως και το ρόλο της στο να δημιουργήσει εκείνα τα εντός εισαγωγικών όπλα που στον πόλεμο, και αυτός βέβαια εντός εισαγωγικών συμφερόντων μεταξύ των πολυεθνικών, θα αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος, ώστε να αναδεικνυόταν νικήτρια η εκάστοτε εταιρεία. Και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, αλλά πάρα πολλοί εκείνοι που έκαναν λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μιας συγκεκριμένης αθλητικής πολυεθνικής εταιρείας που κατασκεύασε τη συγκεκριμένη μπάλα με τι γνώμονα. Με γνώμονα να δοθεί μια λύση, μια απάντηση στο πρόβλημα της κούρασης των περισσότερων παικτών από τις συνεχείς υποχρεώσεις που είχαν πριν την έναρξη του Μουντιάλ με τις ομάδες τους, κάτι που ήταν σίγουρο εκ των προτέρων ότι θα έκανε την εμφάνισή του στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρχαν ποδοσφαιριστές ομάδων που ουσιαστικά είχαν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν από την έναρξη, και κυρίως οι ομάδες οι οποίες έφταναν στα τελικά των διοργανώσεων, όπως το Champions League, το κύπελο UEFA και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν μία ελαφριά μπάλα, επιστημονικά κατασκευασμένη, θα έπαιζε σημαντικό ρόλο ώστε να εξελιχθούν δρόμενα εντός του γηπέδου όπως θα έπρεπε να εξελιχθούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που μετά την FIFA, η οποία δεν το πολύ σκέφτηκε να δώσει το πράσινο φως για την συγκεκριμένη μπάλα στους αγώνες του Μουντιάλ, και η UEFA υπέγραψε συμφωνία ώστε να αποτελέσει την μπάλα των προκριματικών για το Euro του 2012. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Η μπάλα Τζαμπουλάνη αναπηδούσε στο χορτάρι σε χρόνο μόλις 0,0006 δευτερολέπτων, δηλαδή κάτι μικρότερο του 0,01 του δευτερολέπτου. Αυτό σήμαινε πολλά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 5 εκατοστά του δευτερολέπτου για να επεξεργαστεί μία πληροφορία που λαμβάνει.

φάνει από το μάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, κάει και κόσμος και κοσμάκης, ή μάλλον κάηκαν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Πάλεψαν οι ομάδες, ίδρωσαν και όπως πάντα γίνεται, δύο αποδάφτες έφτασαν στον τελικό της 11ης Ιουλίου του 2010. Και ποιες λέτε να έφτασαν στον τελικό? Τις προαναφέραμε με το ξεκίνημα. Οι δύο καταστροφείς του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδία που στον ημιτελικό νίκησε την Ουρουγουάη με 3-2 και η Ισπανία που νίκησε στον δικό της ημιτελικό τους Γερμανούς με 1-0. Τον τελικό εγώ, φίλες και φίλοι, δεν τον είδα. Είναι αυτό που λέμε εόχιδα. Έτσι, για να κάνουμε και την πλάκα μας. Αλλά και μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Σπούδασα στο ομορφότερο πανεπιστήμιο της ομορφότερης πόλης του κόσμου. Το παράθυρο του σπιτιού μου, φίλες και φίλοι, πήρνοντας τον απουσίνο μου, έβλεπα την βασιλική της Οζερβάντσα. Τώρα μιλάμε για εκκλησία του 1400. Δεν επρόκειτο να χάσω τον καιρό μου για να δω τους απογόνους του Ρίνους Μίχελς να αντιμετωπίζουν τους απογόνους του Τόνι Θουμπιθαρέτα. Ειδησιογραφικά μπορώ να σας πω πως νίκησαν οι Σπανιόλοι στην παράταση 1-0 με γκολ του Ινιέστα στο 116 και πήραν και αυτοί το κύπελο. Δεν το είχαν μέχρι τότε οι Ισπανοί στα χέρια τους, αφήνοντας τους Ολλανδούς για μια ακόμη φορά χωρίς το πολυπόθητο κύπελο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, παρά το ότι οι Ολλανδοί έχουν λάβει μέρος και με αυτόν δηλαδή σε τρεις τελικούς. Την πρώτη χρονιά, το 1974, είχαν χάσει από τους Γερμανούς. Τη δεύτερη φορά που πήγανε σε τελικό, το 1978, είχαν χάσει από την Αργεντινή. Τρίτωσε το κακό με τους Σπανιόλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί είναι billionaires, φίλες και φίλοι. Είναι δισεκατομμυριούχοι. Άγχος δεν έχουν. Billionaire, ωραίο τραγούδι. Travis McCoy μαζί με Bruno Mars.

Iglesia. Pitbull. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Just so. Χίλια ευχαριστώ και στο πάρα πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό μήνυμα από το κινητό που τελειώνει σε 057. Τέτοιου είδους μηνύματα πραγματικά τα έχουμε ανάγκη. Εγώ σας το είπα, Σκωτία, ξέρεις τι θα δεις. 11 άνθρωποι βλέπουν το χορτάρι, λες και είναι ζωντανά, να πάνε να φουσκίσουν. Από εδώ πάνε, από εκεί πάνε, μόλις έρθει μπάλα, μπαμ, πστ, δρόμο. Σου λέει, δεν θα πάει μπάλα κάπου εκεί στα αριστερά. Θα πάει, στο Μακουίστ. Θα κάνει μια σέντρα, θα πεταχτεί ένας γορίλας δικός μας, γκντάου κεφαλιά, 1-0. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλή υπόθεση. Δεν θέλετε Σκωτία? Δεν θέλετε. Κολομβία, φίλες και φίλοι. Θα βγουν οι 11 στον αγωνιστικό χώρο, ένας από αυτούς που είναι ο κάπου θα πει τους υπόλοιπους, κοίτα, εσύ στο τέρμα, μην αρχίσει σιγά σιγά να μιλάς με τα κορίτσια αριστερά και δεξιά της cheerleaders, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξέρετε, η μπάλα σε μένα. Σε μένα η μπάλα και εγώ θα κάνω τα κουμάντα μου. Δεν θέλετε Κολομβία? Μεξικό. Μεξικό. 11 παίχτες πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν ξέρουν γιατί παίζουνε. Ο τερματοφύλακας είναι πάντα ο πιο κοντός άνθρωπος του γηπέδου. Καμία σημασία. Σαν τίγρης θα πεθάγετε. Και κοιτάξτε σύμπτωση, φίλες και φίλοι, έτσι. Στο φετινό Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ απόλυτου ρατσισμού, στο οποίο κάποιες ομάδες περάσαν από τον έλεγχο του αεροδρομίου Μπάι και κάποιες άλλες υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τα Αμερικανάκια κάτω από τον ήλιο, ο πρώτος αγώνας θα φέρει αντιμέτωπη στις εθνικές της πρεμιέρας του 2010, δηλαδή Μεξικό και Νότιο Αφρική. Λέτε να έρθει πάλι 1-1. Ζήτω οι απόγονοι του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Αλλά και οι Νοτιοαφρικανοί είναι καλά παιδιά, έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, εμείς σας λέμε γεια και χαρά με την Lady. Και μία είναι η Lady και τη λένε Gaga. Bad Romance. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο συναγερμός στην έδρα του Πενταγώνου στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχθηκε ασφαλμένος, όπως μεταδίδει το CNN. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις στον αέρα έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Πεντάγωνο διαθέτει προηγμένα συστήματα για την ασφάλεια του κτηρίου και του προσωπικού του. Αυτά τα συστήματα ανείχνευσαν ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου καθοριστεί η σοβαρότητά του, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου Σον Παρνέλ. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με μια σκληρή δήλωση αναφορικά με τις απειλές Τραμπ, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στο νησί Χαρκ θα επιφέρει συντριπτική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιος Κουτέρας, είναι βαθύτατα ανήσυχος για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των Ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του κόλπου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Στεφάν Ναζρίκ. Ο κ. Κουτέρας προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρών και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Παπαδήμας.

0: Την σύσκεψη που είχε με την ηγεσία του Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιτύχει πάρα πολύ να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και τις εργασίες. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό. Για το flyover, ο κύριος Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και συγκεκριμένα της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προκόρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο υπόγειο του φαρμακείου του. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων σκευασμάτων. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί. Όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπη άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδα στο μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Δήμο Χαλκιδόνος, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη και του βουλευτή Μάκη Βορύδη, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων της περιοχής. Στη σύσκεψη, ο Δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος έθεσε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο, μέχρι την χρηματοδότηση έργων, την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και την ανάγκη αναβάθμισης κρίσιμων υποδομών. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 καθώς και μέσω του ΕΡΤ Felix. Στις 10 αποκλειστικά η πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Mark Wayne Mullin. Και να κλείσουμε το καιρό για αύριο. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπλιμεράκια να ζούμε μόνο σε δίβολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out, fade out.
14: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out, fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
14: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 11 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Τάσο 30 φίλο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και αρχίζει το match. Τι άλλο, σε δύο λιγότερες από δύο ώρες, η πρεμιέρα του Μουντιάλ με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sport και ακολουθεί και εκπομπή αμέσως μετά για την πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη και φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ τις επόμενες 40 πλάς ημέρες καθώς κάθε μέρα θα υπάρχουν οι αγώνες από το Μουντιάλ. Εμείς έτσι μάθαμε να το λέμε, Μουντιάλ, και αρχίζει το μάτς. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε το 1979 στο δίσκο «Ψυχραιμία, παιδιά» και συνδέθηκε τότε με το Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Δεν ξέρω πώς ήσασταν γεννημένοι τότε, αλλά ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν τα πράγματα. Δηλαδή με το που άρχιζε το μάτς, ερήμονη χώρα, άρχιζε το μάτς και όλοι στείνονταν στη μικρή οθόνη για να δουν τον αγώνα. Ξεκινάει λοιπόν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη και θα μείνουμε συντονισμένοι να το παρακολουθήσουμε. Oh,

Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και αυτό θα είναι ένα μουντιάλ με αλλαγές στους κανονισμούς. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα περιλαμβάνει. Περιόδους θεραπείας ενός λεπτού εκτός του αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης, πλην του τερματοφύλακα εννοείται, που δέχεται τις πρώτες βοήθειες από ιατρικό επιτελείο, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό, εξαιρουμένων φυσικά σοβαρών περιπτώσεων.

Οποιοδήποτε παίκτη αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενο για μια απόφαση θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Οποιοδήποτε παίκτη καλύπτει το στόμα του με το χέρι, τον μπράζωσε τη φανέλα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεση με αντίπαλο θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το VAR θα εξετάζει λανθασμένα κατακυρωμένα corner, επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την επανέλυξη του παιχνιδιού, κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη και λανθασμένη ταυτοποίηση όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη. Θα επιτρέπονται διαλύματα δροσισμού διάρκειας 3 λεπτών σε κάθε ημίχρονο. Δεν θα επιτρέπεται στους παίκτες να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να λάβουν οδηγίες από τους προπονητές τους όταν ένας τραυματοφύλακας τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος. Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο από το πλησιέστερο σημείο εξόδου. Ξεχάστε τις αγκάλιες και τα φιλιά στο κέντρο. Δηλαδή, όπου είσαι, έφυγες, μπήκε ο άλλος. Έτσι πάει. Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί και στην μπάλα. Τριόντα λέγεται η μπάλα. Είναι βασισμένη σε ισπανικά. Τρι από το τρία και το όντα από το κύμα για τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Είναι κατασκευασμένη από 4 θερμικά συγκολλημένα πάνελ. Οι παλιότερες μπάλες είχαν από 20 έως 32. Μεγάλη διαφορά. Στο εσωτερικό της κρύβει ένα αισθητήρα κίνησης 500 χέρτς που σημαίνει ότι η μπάλα φορτίζει πριν από το μάτς. Ο αισθητήρας αυτός στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο VAR 500 φορές το δευτερόλεπτο, εντοπίζοντας το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένας παίκτης ακουμπάει την μπάλα, εκμυδονίζοντας τα λάθη στο offside. Οι βοηθοί θα ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αν ένας παίκτης είναι offside για περισσότερα από 10 εκατοστά, ρίχνοντας το όριο από το μισό μέτρο που ίσχυε παλιότερα. Τέρμα πλέον τα διαιτητικά λάθη, θα κάνει κουμάντο η μπάλα.

Και τώρα οδηγίες προς ναυτιλωμένους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι κανόνες του σπιτιού. Το τηλεκοντρόλ ανήκει σε μένα καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λέμε σε φίλους, φίλες και τα λοιπά να μην γεννήσουν, παντρευτούν, βαφτίσουν, γιορτάσουν γενέθλια σε μέρες που έχει αγώνες, γιατί δεν θα πάμε. Υποστηρίζουμε τις ομάδες που υποστηρίζω. Δεν μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περιμένουμε το ημίχρονο ή καλύτερα τη λήξη του μάτς. Οι επαναλήψεις και τα καλύτερα σημεία είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και ο live αγώνας. Θα τα δω και αυτά. Δεν περνάμε μπροστά από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε άσχετες ερωτήσεις. Δεν κοιτάμε με μισό μάτι τους φίλους που ήρθαν να δούμε μαζί τους αγώνες. Και τέλος, μπορούμε να δούμε όσες ταινίες θέλετε, αρκεί οι ηθοποιοί να φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες και να κυνηγούν μια μπάλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέιλι στον Ερντογάν. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε τον νησί Χάρκα, ανέφερε. Προσέξτε, γιατί θα απαντήσουμε συντριπτικά, απαντά το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχηρίας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς. Με παγίδευσαν, δήλωσε στην απολογία του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής λόγω διαρροής λιμάτων. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην αμυγδαλιά της Κοζάνης. Νέα εμφάνιση αρκούδα στο Άργος Ορεστικό στην είσοδο της πόλης. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, τη γιορτή του ποδοσφαίρου, στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Πανόραμα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα γκολ του Μουντιάλ είναι γκολ του Μουντιάλ και πάμε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά από αυτά όπως έμειναν στην ιστορία. Ξεκινάμε από το μακρινό 1950 στο θρυλικό Μαρακανά, όταν είχαν μαζευτεί περίπου 200.000 άνθρωποι για να δουν τη Βραζιλία να κατακτά το Μουντιάλ, αφού στον τελικό με την Αργεντινή, με την Ουρουγουάη, συγγνώμη, της αρκούσε η ισοπαλία σε εκείνο το μάτς. Όμως ο Αλσίδες Γκίζια στο 71ο λεπτό σκόραρε στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Βραζιλίας, έγραψε το 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης και αυτός ήταν που έπλασε το θρύλο του περίφημου Μαρακανάζο. Το καθολικό βραζιλιάνικο πένθος προκάλεσε δεκάδες αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα, δύο εξ αυτών στο στάδιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Το 1958 στη Βραζιλία η πρώτη εμφάνιση του μάγου της μπάλας, του 18χρονου τότε Πελέ, ο οποίος στο 5-2 της Βραζιλίας με τη Σουηδία στον τελικό έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ που μένει ακόμα στα highlights του Μουντιάλ, εκείνο που πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό και πριν σκάσει κάτω σούταρε και την έστειλε στα δίχτυα. 1966, Αγγλία, ο Τζεφ Χάρτς σκόραρε και κανένας ακόμα δεν ξέρει αν ορθώς μέτρησε το τρίτο γκολ των Άγγλων στο περίφημο μάτς με τη Δυτική Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια εκεί λίγο μέσα λίγο έξω, βάρ δεν υπήρχε, το γκολ μέτρησε, η Αγγλία πήρε το μοναδικό τίτλο της. Ο Γιώχαν Νέσχετς το 1974 στην Ολλανδία ήταν ένα γκολ με πέναλτι. Ωστόσο υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτό το πέναλτι, καθώς ξεκινά ο αγώνας με τη Δυτική Γερμανία στο τελικό και στο δεύτερο λεπτό κερδίζει πέναλτι η Ολλανδία, το εκτελεί ο Νέσκενς, σκοράρει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ολλανδοί άλλαξαν 17 πάσες χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβουν να ακουμπήσουν την μπάλα πριν δεχτούν γκολ. 1986 στην Αργεντινή και φυσικά το χέρι του Θεού. Ποιο άλλο, ο Diego Armando Maradona πηδά, Peter Shilton βγαίνει, η μπάλα είναι αμφισβητούμενη και ο Diego Maradona με το χέρι της στέλνει στα δίχτυα και μπαρ δεν υπήρχε και τότε και το γκολ μετράει, η Αργεντινή παίρνει τη νίκη, αλλά αμέσως μετά από τον γκολ αυτό ο Diego Maradona παίρνει την μπάλα λίγο πριν από το κέντρο του γηπέδου, τριπλάρει ολόκληρη την Αγγλία, τη στέλνει στα δίχτυα πιστοποιώντας τότε γιατί ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο. Και τέλος ένα δικό μας, 17 Ιουνίου 2010, Νιγηρία-Ελλάδα, το σκορ 1-0 υπέρ της Νιγηρίας. Στο 44 όμως ο Σαλπιγκίδης κάνει το 1-1 βάζοντας για το πρώτο γκολ στην ιστορία της Ελλάδος σε Μουντιάλ και μάλιστα ο Τωροσίδης έκανε την ανατροπή και η Ελλάδα την πρώτη της νίκη σε φάση ομίλων Μουντιάλ.

Αυτοί που κάνουν προγνώσεις αυτό το Μουντιάλ λένε ότι η Νορβηγία θα είναι μία από τις εκπλήξεις, έχοντας μπροστάρει τον Έρλινγκ Χάλαντ και δεκάδες ποδοσφαιριστές, όχι δεκάδες, εντάξει, έτσι έως 20 είναι, πώς είναι όλοι μαζί, 22. Και πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές σε όλη την εντεκάδα. Πάντως, για να μην διαψεύσουν τα προγνωστικά, οι Νορβηγοί έχουν πάει στο Μουντιάλ του 2006 σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, όχι μόνο με την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Έχουν κουβαλήσει μαζί τους 300 κιλά ψάρι, 116 κιλά καφέ νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Εκτός από τα προϊόντα αυτά, έχουν πάρει μαζί και σεφ για να τα μαγειρεύουν. Και αυτό γιατί θέλουν να δώσουν στους ποδοσφαιριστές τους τη δυνατότητα να συνεχίζουν να καταναλώνουν τροφές που γνωρίζουν και έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους. Μια στρατηγική που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της συγκέντρωσης και της αγωνιστικής τους απόδοσης. Μάλιστα, όπως λένε, αυτή η πρακτική δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά τη Νορβηγία και σε προηγούμενες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η χώρα είχε φροντίσει να μεταφέρει στη χώρα διεξαγωγής των αγώνων τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα της Νορβηγίας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών της και να τους προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον. Αν λοιπόν πάει καλά η Νορβηγία, αυτό σημαίνει ότι τα νορβηγικά προϊόντα διατροφής κάνουν θαύματα.

Σε αυτό το Μουντιάλ θα λείψουν ορισμένοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανάμεσα, ότι βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς. Πρώτος από όλους, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Παρίς Σεζερμέν, ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Champions League αυτή τη σεζόν. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε παγκόσμιο κύπελο. Το τελευταίο τουρνουά με τη Γεωργία ήταν το Euro του 2024. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε φύγει με δακρυσμένα μάτια από το γήπεδο μετά τον τελευταίο αγώνα της Πολωνίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 31 Μαρτίου, καθώς έχασε η χώρα του την πρόκριση. Ο Λεβαντόφσκι έχει αγωνιστεί 165 παιχνίδια για την Πολωνία και έχει βάλει 89 γκολ, διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο. Τζιάν Λουίζι Ντοναρούμα, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, αλλά και όλη η εθνική Ιταλίας, καθώς δεν προκρίθηκε. Η Ιταλία την τελευταία φορά που έπαιξε σε Μουντιάλ ήταν το 2014. Βίκτορ Όσιμεν και Αντέμολα Λούκμαν, καθώς η Νιγηρία επίσης δεν προκρίθηκε, άλλη μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά τις εθνικές ομάδες που δεν θα βρίσκονται σε Μουντιάλ. Ο Ούγκο Εκιτίκε από Γαλλία ήταν να κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, αλλά στον αγώνα Λίβερπουλ Παρίς Σεζερμέν υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και το Μουντιάλ πάει. Εστεβάο και Ροντρίγκο από τη Βραζιλία, ήταν έτοιμος ο Εστεβάο να κάνει τον ντεμπούτο, αλλά ένας τραυματισμός τον οπίστιο Μυριαίο κατέστρεψε το όνειρο. Ο Ροντρίγκο πραγματοποίησε 5 εμφανίσεις με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Δεν θα αγωνιστεί φέτος λόγω ρήξης μηνίσκου. Ούτε ο Τσάβι Σίμος με την Ολλανδία θα είναι στο Μουντιάλ λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα δεν κλήθηκαν Χάρι Μαγκουάιρ, Κόουλ Πάρμερ και Φιλ Φοντέν για την Αγγλία. Θα λείπουν και αυτοί. Έτσι αποφάσισε ο Άγγλος εκλέκτορας. Και επίσης Καρβαχάλ και Ντιχάουσεν από την Ισπανία, καθώς ο Λουίς Ντελαφουέντε ανακοίνωσε αποστολή, δεν θα έχει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξέρετε πόσο πολλούνται οι επίσημες φανέλες των ομάδων, έτσι. Είτε είναι εθνικές είτε κανονικές. Φτάνουν εκεί 80, 90, τόσο. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος παραγωγής? Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή μιας τέτοιας φανέλας εκτιμάται ότι κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ. Και πώς εκτοξεύεται αυτή η τιμή? Λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται από τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των ομάδων. Επίσης, εταιρείες όπως αυτές που κατασκευάζουν αυτές τις φανέλες δίνουν πολλά χρήματα για να εξασφαλίσουν αποκλειστική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση. Ακόμη το marketing, παγκόσμιες καμπάνιες προώθησης, συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, χορηγίες κτλ. Και τέλος, η εμπορική αξία του ίδιου του προϊόντος δεν είναι ένα απλό ρούχο αλλά ολόκληρο σύμβολο, και έτσι από τα 8 με 12 ευρώ φτάνουμε στα 80 και 90.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει από το 1995. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας σε κλίμα συνένεσης. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις τάξη του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης αλλά και το γεγονός ότι έπειτα από 28 χρόνια μπαίνουν κανόνες σε ένα τοπίο αρρύθμιστο. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μητρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Πορτογαλία προειδοποίησε εξέδωση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν και ότι τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και από εκεί γίνονταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δαλίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδες το μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων στις 9:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, η Άσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
5: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Βγήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέντισε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Ζωή Κουτελοπούλου έχω απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία. Γεια σου Ζωή. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στη Μαρία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Στην Ιωάννα που λέει ότι ετοιμάζεται για δουλειά, αλλά το γεγονός ότι ακούει 102 το κάνει πιο υποφερτό. Και στην Έφη που μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες με τις γάτες της που ετοιμάζονται για το Μουντιάλι. Μία ο Κουτάλης όπως λέει παίζει ήδη, κλωτσάει λέει φανταστικά σουτ την ώρα που κοιμάται, όχι, ονειρεύεται ότι παίζει στο Μουντιάλ και κλωτσάει φανταστικά. Και ο Φέλιξ το έχει ρίξει στα Superfood γιατί το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Έτσι πρέπει, ξεκινά σε λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber. Και Mundial χωρίς delivery δεν λέει. Μια από τις πλατφόρμες που κάνουν διανομές στην Ελλάδα δημοσίευσε το τι παραγγείλαμε στην Ελλάδα το 2025. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το ποια μέρα παραγγέλνουμε. Αύριο. Δεν εννοώ την επαύριο κάθε φορά, αλλά η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μέρα των Ελλήνων για παραγγελίες. Από εκεί και πέρα, τι παραγγείλαμε. Νούμερο ένα παραγγελία, με διαφορά από το δεύτερο, σουβλάκι. Και νούμερο δύο φυσικά, καφές. Αυτά τα δύο είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτά παραγγέλνουν οι Έλληνες, τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τις παραγγελίες. Ακολουθούν μπέργκερ, πίτσα, ιταλικό και γλυκά. Από εκεί και πέρα, πέρα από το φαγητό, τι άλλο μπορεί να παραγγείλει κάποιος. Πρώτα βρίσκονται όσον αφορά τις παραγγελίες από άλλα είδη, είδη φαρμακείου, και ακολουθούν καπνικά είδη, καθαριστικά και είδη πλυντηρίου, είδη οικιακής χρήσης και αποθήκευσης τροφίμων και λουλούδια. Είδες, είμαστε και ρομαντικοί. Επίσης, τι παραγγέλνουμε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Καφές, το πρώτο, αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε, να τονωθούμε λίγο, να πάρουμε ενέργεια, να ξυπνήσουμε. Σάντουιτς στη συνέχεια και μετά σουβλάκια, ζυμαρικά και μπέργκερς. Από εκεί και πέρα, μερικές παραγγελίες οι οποίες είναι η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438 ευρώ. Τι παραγγείλατε ρε παιδιά για 7 χιλιάρικα. Η πιο μακρινή παράδοση έγινε στα 32 χιλιόμετρα, η πιο κοντινή στα 100 μέτρα. Και γιατί δεν πήγες να το πάρεις, αδερφέ. Δηλαδή στα 100 μέτρα ήταν αυτό που ήθελες. Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ. Αυτό θα πει τρώμε με χρυσά κουτάλια.

βιάστηκε.

Καλησπέρα στον Ντάνο και καλησπέρα στην Ατάσα που λέει μην ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τις παραγγελίες. 100 κιλά θα γίνουμε. Είμαστε. Τι να γίνουμε. Καλό. Λοιπόν, την ώρα που οι τιμές ακινήτων καλπάζουν και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά και πόσο μάλλον η αγορά ενός σπιτιού, μια αγγελία στο διαδίκτυο έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Όχι να δώσει δωρεάν σπίτια ούτε σε χαμηλή τιμή, αλλά να περιγράψει επακριβώς ο τύπος τι πουλάει. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, δεν θα πούμε πού. Λέει πόσα τετραγωνικά είναι, λέει ότι είναι παλιό και λέει και πόσο το πουλάει. Και ξεκινά ο τύπος λέγοντας ότι το ακίνητο που διατίθεται προς πώληση είναι χρέπι με φιλόδοξες προοπτικές. Αν μη τι άλλο, λέει αλήθεια. Απευθύνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται το κομπρεσέρ. Μπαίνεις με σφυρί, λέει, βγαίνεις με διαμέρισμα. Έχεις δει, ρωτά, αν εκπομπές ανακαίνεις και λες, σιγά μωρέ, και εγώ το κάνω αυτό. Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Τα ξυλώνεις όλα και ξεκινά από την αρχή. Ή πιο απλά, αγοράζεις το κέλυφος και φτιάχνεις το σπίτι των ονείρων σου. Γράφει τη διαθέτη στους χώρους του διαμερίσματος. Ενεργειακή κλάση ήττα, λέει, εξηγώντας πως το ήττα σημαίνει η Παναγιά μαζί σας. Το καλό νέο είναι ότι δεν θα πληρώσεις, αναφέρει, για ανακαινήσεις που δεν σου αρέσουν. Ιδανικό για μάστορες, φοιτητές αρχιτεκτονικής, όσους βλέπουν ερείπια και λένε έχει δυνατότητες, όσους θεωρούν το γκρέμισμα μέρος διασκέδασης. Και αν ψάχνεις κάτι έτοιμο να μπεις αύριο, αλλού. Αν ψάχνεις ένα project που μετά την ανακαίνιση θα λες στους φίλους σου δεν πιστεύετε πως ήταν πριν, τότε βρήκες το ακινητό σου. Ειλικρινής, αν μη τι άλλο.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άνδρες στον κόσμο? Δουλειά δεν έχουν στο διαδίκτυο και κάνουν έρευνες αναζητώντας απίθανες απαντήσεις σε ακόμη πιο απίθανες ερωτήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, στη διεθνή κατάταξη για το 2026 των πιο όμορφων ανδρών από όλες τις χώρες του κόσμου, η κορυφή ανήκει στην Ινδία. Οι Ινδοί λοιπόν είναι οι πιο όμορφοι άνδρες του κόσμου σύμφωνα με αυτή την έρευνα. Ακολουθούν οι άνδρες της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Σουηδοί στην πρώτη τριάδα. Η εξάδα, η Ιαπωνία, Καναδάς και Βραζιλία. Και μετά Γαλλία και Ιταλία, δύο χώρες που έχουν συνδεθεί και είναι συνώνυμες του στυλ. Πρώτη δεκάδα, Ουκρανία, Δανία και Πολωνία. Πού είναι οι Έλληνες? Λοιπόν, μπορεί η Ευρώπη να κυριαρχεί όσον αφορά τη λίστα, καθώς υπάρχουν στη συνέχεια και άλλες χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας λίστας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, Τουρκία, Λίβανος, Αρμενία και Συρία. Η έρευνα έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρίες για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνούν όλοι εκτός από τους Ινδούς που είναι πρώτοι, θεωρώντας ότι όλοι θα έπρεπε να είναι αυτοί στην πρώτη θέση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν στο μεταξύ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα συμφωνίας. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ όπως ανέφερε προβληματίζεται από την αδιαρκή τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026 απευθείας από την έρτη γιορτή του ποδοσφαίρου στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της, αλλά και στον Δημήτρη. Καλησπέρα από το Λονδίνο, λέει. Ακούω από το μετεωρολόγο ότι σας στέλνουμε δροσιά από αύριο στα Πάτρια Εδάφη. Ευχαριστεί για την καλή παρέα και τα σχόλια. Και μας αφιερώνει το άσμα της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με ροκ παραλλαγή του μακαριστού Μιχάλη Ζαμπέτα, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Λοιπόν, μια και μιλάμε για αθλήματα, αν σας αρέσει η υπασία αλλά παρά είναι ακριβή για την τσέπη σας, έχει βρεθεί άλλο άθλημα και μάλιστα πολύ πιο φθηνό και γίνεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρόκειται για το hobby horsing, ένα αναγνωρισμένο άθλημα που ξεκίνησε από τη Φιλανδία στις αρχές του 2000 και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές. Σε αυτό το άθλημα οι αθλητές κρατούν ξύλινα αλογάκια, αυτά που είναι τα παιδιά που παίζουν, και αγωνίζονται στην υπερπίδηση εμποδίων και στην υπική δεξιοτεχνία, πηδώντας οι ίδιοι τα εμπόδια και τρέχοντας σαν άλογα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Πράγα συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες. Για να το κάνεις το άθλημα μπορεί να φαίνεται κάπως αστείο, αλλά απαιτεί υψηλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή. Το άθλημα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω της ταινίας «Η Επανάσταση των Χόμπι Αλόγων», μιας Φιλανδής κινηματογραφίστριας, η οποία μάλιστα τότε κέρδισε και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε.

Λοιπόν, πώς μπορεί ένας πίνακας σχεδόν ενός αιώνα να πυροδοτήσει θεωρίες χρονοταξιδιού? Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής του 1937 του Ουμπέρτο Ρωμάνο, στον οποίο μεταξύ άλλων απεικονίζεται ένας τύπος να κρατά ένα αντικείμενο, οι οποίοι πολλοί από αυτούς που το είδαν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο smartphone, τροφοδοτώντας έτσι αυτές τις θεωρίες περί χρόνου ταξιδιού. Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής ο κύριος Πίντσον και η εγκατάσταση του Springfield, και το έργο αναπαρασά την άφιξη Ευρωπαίων επίκων στην περιοχή του Springfield της Μασαχουσέτης το 1620 και περιλαμβάνει τόσο απίκους όσο και αυτόχθονες οι Ινδιάνους. Αυτό το μικρό ορθογώνιο αντικείμενο λοιπόν το κρατά και περιλαμβάνει τόσο απίκους όσο και αυτόχθονες οι Ινδιάνους. Αυτό το μικρό ορθογώνιο αντικείμενο λοιπόν το κρατά ένα

πρόκειται μάλλον περί ενός καθρέφτη, μικρού καθρέφτη, στο οποίο ο ηθαγενής βλέπει το πρόσωπό του, αλλά και μπορεί να είναι, λένε, ότι ένα μικρό θρησκευτικό βιβλίο ή βιβλίο προσεχών, προσευχών, και έτσι να εξηγείται η στάση του. Θα δείξει το μέλλον.

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η φιέστα λίγο πριν από την πρεμιέρα το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι για μια δημοπρασία η οποία μπορεί να είναι η πιο περίεργη δημοπρασία που έχει γίνει ποτέ, καθώς πρόκειται για μια τσάντα, αλλά όχι όποια και όποια τσάντα. Είναι μια τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυρανόσαυρου Ρεξ. Τη τσάντα αυτή, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ, δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μοιραίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα στις ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια. Παίρνοντας λοιπόν τα κύτταρα από εκεί, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν δέρμα από αυτά τα κύτταρα ενός δεινόσαυρου και μάλιστα του πιο διάσημου και του πιο επιθετικού και έφτιαξαν ένα πρωτοφανές προϊόν πολυτελείας στην ιστορία των ειδών πολυτελείας. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψετε για να πάρετε αυτό το είδος πολυτελείας που δεν υπάρχει άλλο σαν γι' αυτό. Έπρεπε να επινοήσουμε μια τιμή, είπε ο οίκος που διοργανώνει τη δημοπρασία, και η τιμή που εκτιμάται αυτή η μοναδική τσάντα κυμαίνεται από 300 έως 500.000 ευρώ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τελειώσουμε, αλλά μέσα στο όριο. Στείλτε καλά μηνύματα, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια στο Viber στο 693-0078-228. Θα είναι εδώ και θα τα διαβάσει. Το fade out κάπου εδώ σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Τάσο Τριανταφύλου, για δύο ολόκληρες ώρες ήταν εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Αμέσως μετά η Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, όπως είπε, υπάρχει από το 1995. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή κοντά στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ, αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση από το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως και γράψει στην ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Απόφαση αναστολής της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο έλαβε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σήμερα συνεδρίασε και αξιολόγησε τις τελικές διατάξεις που έλαβε χθες και δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και καπάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δελίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση κρίθηκε από το Τριμελές Πλημελιοδικείο του Αιγείου ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών επί του

0: σχήματος έκδοσης του στην Αυστραλία. Πρεμιέρα απόψη για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αυτή την ώρα προβάλλεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική και στα δύο κανάλια. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπλιτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
5: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκα και εγώ στον πειρασμό πριν από λίγο να συνομιλήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και το ρώτησα ποια είναι η γνώμη του για την νυχτερινή βάρδια και μου είπε πάρα πολλά θετικά σχόλια και το κορυφαίο που είπε είναι ότι έχουμε τη σωστή αναλογία ειδήσεων και μουσικής και μεταδίδουμε, λέει, αγαπημένα τραγούδια, λέει, δεκαετιών, παλιών δεκαετιών. Αφού πήραμε λοιπόν την έγκριση από το AI και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε να ξεκινήσουμε. 5η, 11 Ιουνίου, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10 και από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά και η διάθεσή σας να είναι ανεβασμένη. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Τάσο Τριανταφύλου. 2 ώρες γεμάτες ειδήσεις και μουσική. Τρόποι επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Βάλτε και στο R2 Sports, γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και ήδη χάνονται ευκαιρίες. Μεξικό, Νότια Αφρική.

Εγώ σας προειδοποίησα και αμαρτία δεν φέρω. Είπα να γυρίσετε στην R2 για να δείτε το παιχνίδι. Είναι ήδη 1-0. Το Μεξικό πετάει φλόγες μπροστά. Αναμένεται να είναι πολύ ωραίο το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026. Ένα διάλειμμα από τις ζεστές μέρες και νύχτες θα κάνουμε του καλοκαιριού αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα 7 με 9 και μετά φτιάχνει. Καθαρίζει ο ουρανός, θα ξαναδείτε ξαστεριά. Σε αυτό το διάστημα όμως των 7 ωρών 12 με 7 έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα πέσει πάρα πολύ νερό και ότι θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, πάντα έχει η Χαλκιδική μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι καλοκαιρινές μπόρες στη Χαλκιδική είναι πάντα δύσκολες. Θυμόμαστε τα προβλήματα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει και η Μαθία και η Πιερία, αν είναι να πάτε δηλαδή κάποιο ταξιδάκι για το Σαββατοκυριακό. Εξέδωσε η πολιτική προστασία και οδηγίες για αυτό το διάστημα των 7 ωρών. Μας συμβουλεύει να ασφαλίσουμε αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Δηλαδή, στο μπαλκόνι, αν έχετε ελαφριές καρέκλες και τραπέζια, βάλτε τα κάπου να κουμπάνε προς τον τοίχο και να μην είναι εύκολα να τα παρασύρει κάποιος. Αν έχετε τέντες, φυσικά ανεβάστε τις, γιατί θα τις ψάχνετε και είναι και πανάκριβες, παναθεμάτες. Μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε να διασχίσουμε χυμάρους και ρέματα. Αυτό εννοείται. Είτε πεζί είτε και με το όχημα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το παίξουμε ήρωες, γιατί είναι ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Μην υπολογίζετε πάρα πολύ στις δυνάμεις σας όταν είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσες και παράκτιες

περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, γιατί υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να πέσουν πάρα πολύ κεραυνοί. Γενικά να είστε προσεκτικοί. 7 ωρίτσες είναι. Και μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός από το Σάββατο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς. Οπότε λίγη υπομονή, καθίστε σπίτι ή πάτε κάπου σε ένα ωραίο καφέ και απολαύστε την καλοκαιρινή μπόρα.

Ο οργανισμός European Best Destinations, δηλαδή καλύτερη προορισμή της Ευρώπης, ψήφισε τις 10 καλύτερες παραλίες στην Γυραιά Ήπειρο. Οι 5 ήταν ελληνικές. Οι μισές λοιπόν παραλίες στην Ευρώπη είναι ελληνικές. Είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνίσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πρώτη, έτσι για την ιστορία, αν και δεν τους πολύ πιστεύω ότι είναι τόσο ωραία, δεν έχω πάει βέβαια, είναι μια παραλία στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Σημασία έχει ότι έχουμε πάρα πολλές ωραίες παραλίες. Βέβαια, το αν θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις επισκεφτούμε είναι άλλο θέμα αυτό. Σήμερα νωρίς το απόγευμα μιλούσαμε ένα φίλο μου που πριν από 7-8 χρόνια είχαμε πάει 4 φίλοι μαζί στην Κρήτη, στα Χανιά, με πλοίο από τον Πειραιά. Και όταν συνειδητοποίησαμε πόσο είναι η αύξηση, γιατί κοιτούσαμε και τώρα για να πάμε και πάλι στα Χανιά με πλοίο, αγκαλιαστήκαμε, βάλαμε τα κλάματα. Είναι σχεδόν για 4 άτομα ένας βασικός μισθός η αύξηση. Μόνο στα ακτοπλοϊκά, έτσι. Είναι απίστευτο το πόσο ακριβά είναι πλέον το να κάνεις διακοπές στη χώρα μας, για μας, για τους Έλληνες. Γιατί ακόμα οι τουρίστες, έγινε ένα γκάλωπ τις προάλλες που παρακολουθούσαστε σε ευρωπαϊκό κανάλι, για την ακρίβεια στο Βέλγιο, που έλεγε ότι η Ελλάδα τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνή. Ναι, φυσικό, γιατί μάλλον οι μισθοί σας είναι και πάρα πολύ υψηλότεροι.

Από ψάρεμα δεν ξέρω, αλλά μάλλον κάτι ψαράδες στη Βραζιλία, όπου βγήκαν λέει μαζί και με άλλα ψαροκάικα. Όλοι λέει στη Σάντα Καταρίνα ήταν ώρες και δεν βρίσκανε τίποτα. Και πάνε ένα σάπιο, και από ό,τι το βλέπω ψαράδικο, ρίχνει τα δίχτυα του μια φορά και έπιασε 14.096 κέφαλους. Είναι τεράστια ψάρια. Με μία φορά που ρίξαν τα δίχτυα. Φυσικά οι υπόλοιποι ψαράδες τους κοιτούσαν έντρομοι και νευριασμένοι, γιατί σου λέει τι κάνανε αυτοί που δεν κάναμε εμείς. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι φλόγες του πολέμου θα εξαπλωθούν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά, λέει ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Η αβεβαιότητα έχει κόστος. Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη. Και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

Και επειδή είναι Πέμπτη και έχουμε καλή διάθεση και θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε περισσότερες ειδήσεις που δεν θα σας μαυρίσουν την ψυχή, με θετική άβρα δηλαδή, πρεμιέρα κάνουν τις επόμενες μέρες δύο θερινά σινεμά στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν μάλιστα προβολή ταινίας. Θα προβάλλουν την ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα δημοτικά θερινά σινεμά του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Το Σινέ Πηλέα ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 9 η ώρα, ενώ το Σινέ Πανόραμα την Κυριακή 14 του μήνα σε 8:30. Στο Σινέ Πανόραμα έχω δει ταινία, είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό θερινό σινεμά με ωραία θέα και έχει και άνετο πάρκινγκ, δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Ελεύθερη είσοδο, το ξαναθυμίζω, και αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στην προβολή της ταινίας θα είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, ο Αντώνης Μυριάγκος. Μετά θα ψάξουμε να σας βρούμε και τι παίζουν τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της πόλης για να επιλέξετε μια ταινία και να πάτε να τη δείτε, ελπίζοντας ότι αύριο δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός και θα έχουν σταματήσει οι βροχές μέχρι την έναρξη της ταινίας.

Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι από τους Evanescence έχει τρομερό στίχο, αν καθίσετε να προσέξετε τι λέει, που το έχει καταστρέψει για πάντα η Μάρο Λίτρα. Υπήρχε κάποτε ένα μουσικό talent show στην ιδιωτική τηλεόραση και η Μάρο Λίτρα, μια διαγωνιζόμενη, προσπάθησε να το πει σε ένα από τα live που γινόταν τότε σε αυτό το reality και το εκτέλεσε πραγματικά. Και κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται ανάμνηση στο μυαλό, έχει κολλήσει και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Ήταν από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχω ακούσει ποτέ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Η Γεωργία μας ζητάει να παίξουμε το First Day από Τίμο Μας. Θα το βρούμε μέχρι να πω εγώ τι ταινίες μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα στα θερινά, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά. Θα ξεκινήσω με το θερινό σινεμά των Ναταλή, όπου αύριο προβάλλεται το πολύ ωραίο thriller Backrooms. Για το Backrooms έχει πει ο Steven Spielberg

Κλασικό αριστούργημα του Ρένου Χαραλαμπίδη και το In the Mouth of Madness. Και στο Σινέ Ελληνής δεν έχει το πρόγραμμά του. Περιμένετε να δούμε αν θα είναι. Όχι, δεν έχει το πρόγραμμά του. Θα ψάξω να δω μήπως το έχει σε καμιά σελίδα στα social media του. Είμαστε έτοιμοι, το βρήκαμε το τραγούδι. Γεωργία, σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.

Το τελευταίο μόνο δίλεπτο στον αγώνα Μεξικό-Νότιας Αφρικής έχουν χαθεί δύο τεράστιες ευκαιρίες και είχαμε και ένα δοκάρι. Οδεύουμε προς το ημίχρονο, θέλουμε τρία λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο και πάμε να δούμε μια έρευνα που έγινε σχετικά με το Μουντιάλ και τους άνδρες. Το 60% των ανδρών παγκοσμίως, όταν τους ρώτησαν αν θα βγαίνανε πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα ή θα καθόταν να δούνε έναν αγώνα Μουντιάλ, απάντησε πως θα καθόταν να δούνε το Μουντιάλ. Το 40% που απάντησε πως θα έβγαινε στο ραντεβού, είπανε από αυτούς το 100%, δηλαδή όλοι, ότι θα είχαν κάπου κρυφά το κινητό του τηλέφωνο και με το ένα μάτι θα κοιτούσαν την κοπέλα και με το άλλο θα βλέπαν τον αγώνα. Στην ερώτηση αν έπεφτε κάποια γαμήλια τελετή την ώρα του αγώνα που θέλατε να δείτε, το 60% είπε ότι θα πήγαινε αναγκαστικά την τελετή αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Ένα 20%, οι πιο large, είπαν ότι θα χρηματοδοτούσαν μια γιγαντοοθόνη στο μέρος που θα γινόταν το γλέντι για να δούνε άνετα τον αγώνα, ενώ ένα 35% θα προσπαθούσε να πάρει την έγκριση της συζύγου του ώστε να μείνει στο σπίτι και να δει τον αγώνα και να πάει η γυναίκα ασυνόδευτη στο γλέντι. Πάμε τώρα στους παντρεμένους. Το 90% των ανδρών την περίοδο του Μουντιάλ στα ζευγάρια πέφτει η ερωτική επιθυμία, η συχνότητα που το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, το 90%. Μοναδική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα η Λατινική Αμερική που

11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Και αν νιώθετε παιδί, να παίξετε, μην φοβηθείτε, μην τραπείτε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιορκία στους Έλληνες. Πάμε να δούμε το τι έγινε το 1962. Η Φρανκ Μόρις, Τζον Άγγλιν και Κλάρενς Άγγλιν πραγματοποιούν την πιο θρηλυκή απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς. Πρόκειται για τη μοναδική επιτυχημένη απόπειρα απόδρασης από τη διαβόητη φυλακή, που φυσικά έχει εμπνεύσει ταινίες και μυθιστορήματα. Σας πάω το 2013, όπου σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου η ΕΡΤ σταματά οριστικά τη μετάδοσή της, πέφτει μαύρο στην ΕΡΤ δηλαδή, ήταν το 2013. Όμως το 2015 επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ High Definition και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα ΝΕΡΙΤ. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό. Είχαμε και την εγκυκλοπαίδεια του Ζακ Ιβ Κουστό στο σπίτι μου, τώρα το θυμήθηκα. Γάλλος ωκεανογράφος, σπουδαίος επιστήμονας όσον αφορά την θαλάσσια εξερεύνηση. Το 1921 γεννήθηκε ο Μιχάλης Καγκογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες Ελληνοκύπριος που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Φυσικά είναι διεθνώς γνωστός για τον Αλέξη Ζορμπά. Το 1959 γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, τον ξέρετε περισσότεροι ως House, Dr. House, στην ομώνυμη σειρά. Το 1989 πεθαίνει ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, ήταν το σύμβολο του αρενοπού Αμερικανού άνδρα. Φημολογείται ότι ο Μάο Τσετούγκ και ο Στάλιν είχαν διατάξει την δολοφονία του γιατί είχε αντικομμουνιστικές θεωρίες. Το 1985 βρίσκουν νεκρή τη σπουδαία ηθοποιός Σαφόνο Ταρά, η βραχνή της φωνή και η επιβλητική της παρουσία κέρδιζαν τις εντυπώσεις ακόμα κι αν οι ρόλοι που ενσάρκωνε δεν ήταν πρωταγωνιστικοί. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι εκφράσεις Μπουρλότο και Σόδομα και Γόμορα θα μας τη φέρνουν στο μυαλό. Και θα κλείσουμε με το 1982, όπου ο αγαπημένος εξωγήινος όλων των εποχών κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, και φυσικά μιλάμε για το συμπαθέστατο E.T. του Steven Spielberg, και το 1993 ο ίδιος σκηνοθέτης υποχρεώνει 96 εκατομμύρια κόσμου να μπει στο σινεμά για να δει την πρεμιέρα του επικού Jurassic Park. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασμή, σχολιάζοντας την ανάρτηση προηγουμένως του Τραμπ, αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση με το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Στο μεταξύ, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων απείλησε νωρίτερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου του Αφίπσκι στην περιφέρεια Κραντοστάρ της Νότιας Ρωσίας. Η ανακοίνωση του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε πυρκαγιά στο διελιστήριο. Αξιωματούχοι στο μεταξύ του Κρασταντάρ διευκρίνησαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών ντρόουν και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Επίσης, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή ντρόουν στην υπορωσική κατοχή Κριμαία. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 73 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό του βάθος ήταν στα

0: 14 χιλιόμετρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραχδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τέντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δαλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν νυχτερινή βάρδια. Έχετε άλλα 50 λεπτά για να στείλετε μήνυμα και να μας πείτε ό,τι θέλετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε sold out για τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο στις 6. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θα κριθεί ο πρωταθλητής σε αυτό το μάτς. Η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Θα δούμε ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής. Εξαντλήθηκαν, όπως είπαμε, τα εισιτήρια. Καυτή θα είναι το απόγευμα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να κάνουν μια πολύ οδυνηρή κερκίδα για αυτούς. Από ό,τι έχουμε δει δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν γίνει. Όπως είπαμε, το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική απλά υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Μόνο το Μεξικό επιτίθεται. Είναι αρκετά καλύτερο της Νοτιού Αφρικής. Το πρωί στις 5 ώρα τα ξημερώματα, όποιος δεν τον πιάνει ο ύπνος, θα γίνει το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία, και στις 10 η ώρα το βράδυ ο Καναδάς θα αγωνιστεί ενάντια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και σας πάω από το Μουντιάλ στους τελικούς του NBA, όπου χθες είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της πενταετίας, θα πω. Αν δεν υπήρχαν και κάποιοι που θα με έλεγαν υπερβολικό, θα έλεγα της δεκαετίας. Μια απίθανη ανατροπή που έκαναν οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν από το -29 απέναντι στους San Antonio Spurs και επικράτησαν με 107-106 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγγίζοντας πλέον το πρωτάθλημα. Μια νίκη θέλουν ακόμη. Εξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Οι οπαδοί των New York Knicks μαζί με τους οπαδούς των Chicago Bulls είναι από τους πιο φανατικούς. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν φανατικοί φιλαθλοί στο NBA, μη φανταστείτε δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά έχει από τους πιο φανατικούς φιλάθλους οι New York Knicks και περιμένουν πώς και πώς το πρώτο τους πρωτάθλημα. Για ένα δεκάλεπτο έπαιξαν εκπληκτικό μπάσκετ οι New York.

Knicks είχαν ποσοστό ευτοχίας για ένα δεκάλεπτο 100%. Δεν χάσαν ούτε ένα σούτ. Και μιλάμε τώρα για τρίποντα απανωτά. Για να γυρίσει από το μείον 29 θέλει τρελή προσπάθεια. Άλλο ένα μάτς λοιπόν, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, για να στεφθεί πρωταθλήτρια η New York Knicks. Ιστορική στιγμή για αυτή την ομάδα.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Δεν σταματάει να με εκπλήσει ποτέ το ανθρώπινο είδος. Το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Είναι ένα άθλημα που λέγεται hobby horsing. Ενήλικες άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, που εκ πρώτης όψεως σου φαίνονται φυσιολογικοί, καβαλάνε ένα ψεύτικο άλογο. Κάντε το λίγο εικόνα, είναι σαν ένα κοντάρι από σκούπα με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου πάνω. Και αφού καβαλάνε αυτό το ψεύτικο ξύλινο αλογάκι, υπερπηδούν εμπόδια και κάνουν δεξιοτεχνίες. Αυτό το άθλημα λέγεται hobby horsing. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν μερικοί 5-6 άνθρωποι και θα το βλέπουν άλλοι 5? Όχι. Στο πρόσφατο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Πράγα, πήραν μέρος 243 αθλητές από 11 χώρες. Και όχι μόνο πήραν αυτοί οι άνθρωποι μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, το παρακολούθησαν και 5.000 θεατές. Σας ξαναλέω, καβαλάνε ένα ψεύτικο ξύλινο αλογάκι και υπερπηδάνε εμπόδια. Είναι πάρα πολύ, λέει, δημοφιλές η ιδέα, και οι πρώτοι που διοργάνωσαν πρωτάθλημα hobby horsing ήταν οι Φιλανδοί. Από εκεί έρχεται αυτή η ιδέα και είναι, λέει, πάρα πολύ δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στις σκανδιναβικές χώρες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Και η Μάρια που μας έστειλε μήνυμα απορεί με τι άλλο θα σκεφτεί ο κόσμος για να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο. Σημασία έχει να υπάρχει ελεύθερος χρόνος, Μάρια. Μη σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα δίχως τέλος, σχολίασε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέιλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεύτερο γκολ για την εθνική του Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, και ξεκίνησα τους χορούς στους κερκίδες οι φίλαθλοι του Μεξικό. Και ένα πολύ καινούριο project δοκιμάζεται σε αυτό το Μουντιάλ. Βλέπουμε κάποιες φάσεις μέσα από την κάμερα που έχει στο κεφάλι του και στο στήθος του ο διαιτητής. Όχι πολύ πετυχημένο project. Νιώθετε σαν να είστε σε βάρκα με 7-8 μποφόρ. Τέτοια είναι τα πλάνα. Κάτι θα σκεφτούν για να είναι πιο σταθερά τα πλάνα, γιατί προς το παρόν δεν προσφέρει και κάτι στο άθλημα και στο θέαμα. Έχουμε και ένα μήνυμα μέσω αντιπροσώπου. Η Μαρία που έστειλε πριν μήνυμα και απορούσε με το τι άλλο θα κάνει το ανθρώπινο είδος. Ο Άκης, που μάλλον είναι μαζί της, μας λέει, μας ευχαριστεί για τις ωραίες μουσικές επιλογές μας. Κλείνει, λέει, η μέρα με ωραία διάθεση. Και μας το επιβεβαιώνει η Μαρία ότι ο Άκης το είπε αυτό, λέει, και όχι εγώ. Ελπίζω να μην εννοείς, Μαρία, ότι δεν είναι ωραίες οι μουσικές επιλογές μας. Αν περάσατε από την Καμάρα, θα είδατε ότι έχει στηθεί ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Εγώ που πέρασα λίγο νωρίτερα από εκεί, ήδη οι αθλητές που θα πάρουν αύριο μέρος στο Flying SKG Sky, τον αγώνα επί κοντό που θα διεξαχθεί κάτω από τον Θεσσαλονικό του ουρανό στην περιοχή της Καμάρας, έκαναν οι αθλητές πρόβα για να δουν να βρουν τα βήματα, να δουν αν αντέχει η βαλβίδα. Ήταν ωραίο, ωραίο το θέμα. Είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτούσε πότε ξεκινάει και ποιες θα είναι οι ώρες που θα γίνουν οι αγώνες. Να θυμίσουμε ότι θα πάρουν μέρος 40 επικοντιστές από την Ελλάδα, αθλητές από την Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία, Σλοβενία. Συνολικά θα είναι, μισό λεπτό να το βρω, πριν το είδα, κάπου το είδα, πόσοι θα είναι, δεν λέει αριθμό ακριβή. Θα είναι βέβαια η πρωταθλήτριά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη, αύριο στην Καμάρα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρουσία της. Οι αγώνες ξεκινάνε από τις 11 το πρωί και θα είναι οι αγώνες που θα γίνουν σε χαμηλότερο ύψος για τους νεότερους αθλητές, και από τις 4 και μετά μέχρι και τις 8:30 θα διεξαχθεί ο κανονικός αγώνας και για γυναίκες και για άντρες. Ωραίες διοργανώσεις, η πόλη παίρνει, ζωντανεύει, έχει μια ευκαιρία ο κόσμος να δει και κάτι διαφορετικό. Περάστε μια βόλτα, πραγματικά αξίζει, θα ανταμυφθείτε από το θέαμα.

Ξεκίνησα από τη Βαρκελόνη, όπου οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους και λέγανε «Δεν αντέχουμε άλλο τουρισμό, καταστρέφεται η ζωή μας». Συνεχίστηκε στην Ισπανία, στη Ρώμη και στην Νάπολη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση της ζωής τους λόγω του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν όλη η Μαγιόρκα βγήκε στους δρόμους και φώναζε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι, με τόσους πολλούς τουρίστες να έρχονται κάθε εβδομάδα στα μέρη μας. Και σήμερα πήρε σειρά η Μάλτα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, μιλάει για φοβερές συνέπειες στην καθημερινή του ζωή. Εκτός ότι τα νίκια έχουν εκτοξευθεί, πλέον δεν είναι καν θέμα, λέει, χρηματικό. Χωρίς καμία πρόφαση μας πετάνε έξω από τα σπίτια που διατηρούσαμε για χρόνια, για δεκαετίες. Εδώ μεγαλώσαμε, λέει, τις οικογένειές μας και τώρα αναγκαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους και να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά από τα μέρη που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, για να γίνουν, λέει, Airbnb. Διάβασα κάτι και πραγματικά έπαθα σοκ. Μια απλή διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας, που χωρίς τουρίστες την κάνει σε 10 λεπτά, όταν καταφτάνουν με τα κρουαζερόπλια οι τουρίστες, την κάνει σε μία ώρα και μισή, σε μία μισή ώρα. Μια διαδρομή 10 λεπτών την κάνει σε μία μισή ώρα όταν είναι οι τουρίστες. Φαντάζεστε για πόσο κόσμο μιλάμε. Κάνουν λόγο για τρομερή υποβάθμιση στο νερό. Έχουν συχνά, λέει, προβλήματα διακοπής νερού, γιατί τροφοδετούν αναγκαστικά τα ξενοδοχεία και τις πισίνες που έχουν. Όλη η Ευρώπη εξεγείρεται κατά του μαζικού τουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει όντως. Και ζητάνε, λέει, ένα μέρος των εσόδων να μπει ένα τέλος σε κάθε τουρίστα, ένα μέρος των εσόδων να πάει για να καλυτερεύσει η ζωή, δηλαδή να φτιαχνούν υποδομές, δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα, το σύστημα που τροφοδοτεί με ρεύμα και νερό την πόλη, να γυρίσει με κάποιο τρόπο όλο αυτό στους κατοίκους που μένουν εκεί και όχι να φεύγουν, λέει, τα χρήματα σε μεγάλες εταιρείες που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία και εμείς απλά να ταλαιπωριόμαστε. Όλη η Ευρώπη, ξαναλέω, έχει πρόβλημα, κυρίως ο Νότος, αλλά και η Γαλλία αρχίζει και έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Έχει αρχίσει και συζητιέται η ποσόστοση, δηλαδή κάθε χώρα να μπορέσει να βγάλει έναν αριθμό που θεωρητικά αντέχει από τουρίστες.

Και έχουν δίκιο ο κόσμος, μας λένε για τη Χαλκιδική ότι εμείς πληρώνουμε τους δρόμους, λέει, και έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα από τα Βαλκάνια και τους καταστρέφουν. Δεν είμαι μηχανικός βέβαια για να σου πω αν η διέλευση περισσότερων αυτοκινήτων ευθύνεται για την ότι χειροτερεύουν οι δρόμοι μας. Νομίζω ότι αν ήταν καλοφτιαγμένοι δεν θα είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς και η Χαλκιδική έχει τεράστιο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα του νερού. Δηλαδή πάρα πολλοί κάτοικοι από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατηρούνται διακοπές νερού ή να μειώνεται η πίεση που φτάνει στις βρύσες τους. Και σήμερα είδαμε και το ατύχημα που έγινε στο Πευκοχώριο που γέμισαν οι θάλασσες με λίμματα. Γενικά η άνευ όρων παράδοση ενός τόπου στους τουρίστες, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα δουλέψουν τα τοπικά μαγαζιά, θα αναβαθμιστεί η οικονομία, θα βγουν περισσότερα χρήματα, αλλά όταν στο τέλος της ημέρας αυτό που ζείτε είναι μια κόλαση, γιατί από τις περιγραφές που γίνονται σε τέτοια μέρη μιλούν οι ντόπιοι για κόλαση, πραγματικά διατάραξη της ζωής τους. Δεν νομίζω ότι αξίζει τελικά και θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να συνδυάζει τον τουρισμό με κάτι ακόμη για να μπορούμε να πούμε και κάπου stop, να μην στηριζόμαστε δηλαδή μόνο σε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα. Ό,τι και να γίνει, μην χαλάσετε τη διάθεσή σας. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα μπορέσετε να κάνετε τις εκδρομές σας, τα μπάνια σας, ό,τι επιθυμείτε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είπε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμα αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Αναφερόμενος στην οικονομία, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, είπε, οφείλεται στα καύσιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε απόψε Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ο Χίλι κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Μάλιστα, η επιστολή παρέτησής του συνοδευόταν από οξία κριτική στο πρόσωπο του Στάρμερ. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί εργαστήριο και από εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα κατάσχεσαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με ελαφριά τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.